0: CRT 95,1 FM Stereo.
1: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
2: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
1: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
2: Ενεργειακή κλάση A3+ για απόδοση και οικονομία.
1: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
2: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
1: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
2: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
1: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.

0: ακροατή 95,1 FM στέρεο. 95,1 FM στέρεο.
1: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου ίδιοι είναι.
2: Όλοι εκτός από τον Victrix της Ήμεργας.
1: Γιατί, τι παραπάνω έχει?
2: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του. Έχει κυκλοφορητή GroutFos, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Ήμεργας φίλε, κορυφή!
3: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
2: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Ήμεργας. Στους λέβητες αερίου, ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
1: Φίλε, με έπεισες. Ήμεργας.
4: Ήμεργας, ο ηγέτης τους λέβητες αερίου.
5: Όλα τα νέα μοντέλα Ήμεργας θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 554 411.
6: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
7: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
8: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
9: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητυλινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητυλινέλη.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Καλά μας ταξίδια.
2: Χορηγός της εκπομπής είναι
3: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
4: TRT 95,1 FM Stereo.
5: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
6: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
5: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
6: Ενεργειακή κλάση A3 Plus για απόδοση και οικονομία.
5: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
6: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
5: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-44-11.
6: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
5: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
7: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μια ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε ένα λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.

0: Παραλία Θεσσαλονίκης. Είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Αντώνης Ρέμος 30. Από τη ΔΕΗ.
1: Έλα βρε, όλοι οι Λέβητες Αερίου ίδιοι είναι. Όλοι εκτός από τον Victrix της Ήμεργας. Γιατί, τι παραπάνω έχει.
2: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του. Έχει κυκλοφορητή γκρούτφος, παρέχει 24 και όχι 20 κιλοβάτ και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Ήμεργας φίλε, κορυφή.
3: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
2: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Ήμεργας. Στους Λέβητες Αερίου. Ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
1: Φίλε με έπεισες. Ήμεργας.
4: Ήμεργας, ο ηγέτης τους Λέβητες Αερίου.
5: Όλα τα νέα μοντέλα Ήμεργας θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-554-411.
6: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
7: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
8: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
9: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

0: 95,1 FM στέρεο. 95,1 FM στέρεο.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
2: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 25 Αυγούστου, Λάρισα, Κυπουθέατρο Αλκαζάρ. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να σε κίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
3: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς.
4: Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων.
3: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
5: Παρασκευή 28 Αυγούστου, Σέρες, Αμφιθέατρο ΤΕΗ.
4: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
5: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
6: Όσο θα γυρίζει η γη.
7: Φοβορής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour.
6: Κατάματα σε κοίταζα γιατί μπορούσα.
7: Ο σερωτικός καλλιτέχνης Φοβορής Φέρης, την 5η 10 Σεπτεμβρίου, θα βρίσκεται στην ΑΕΛ Νόβου Μπεταρένα, στη Λάρισα, για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Φοβορής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com.
8: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
9: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
8: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
9: Ενεργειακή κλάση A3 Plus για απόδοση και οικονομία.
8: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
9: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
8: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-44-11.
9: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
8: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
10: Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούλιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα Τουμασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Παρασκευή 31 Ιουλίου, Κυπωθέατρο Αλκαζάρ, Λάρισα. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
11: Ξέρεις που θα είσαι 7, 8 και 9 Αυγούστου στο Ανήλιο Park Festival παρέα με τους Βασίλης Παπακοσταντίνου, Ιουλία Καραπατάκη, Γιάννης Χαρούλης, Παύλος Παυλίδης, Μαρίνα Σπανού, Χαΐνιδες, Πάνος Βλάχος, Εισβολέας, Κωνσταντίνα Τούνη. Τρεις μέρες απόλυτης ελευθερίας στο χιονοδρομικό κέντρο Ανηλίου Μετσόβου.

0: Τους Λέβητες Αερίου.
1: Όλα τα νέα μοντέλα Immergas θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 554 411.

0: CRT 95,1 FM Stereo.
1: Όσο θα γυρίζει η γη, η
2: Φοβορής Φέρης. Όσο θα γυρίζει η γη, Tour.
1: Κατάματα σε κοίταζα γιατί μπορούσα.
2: Ο σωματικός καλλιτέχνης Φοβορής Φέρης την 5η 10 Σεπτεμβρίου θα βρίσκεται στην ΑΕΛ Νόβι Μπεταρένα στη Λάρισα για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Φοβορής Φέρης. Όσο θα γυρίζει η γη, Tour. Εισιτήρια στο more.com.
3: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
4: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
3: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
4: Ενεργειακή κλάση α3+ για απόδοση και οικονομία.
3: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
4: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
3: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
4: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
3: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
5: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
6: Παρασκευή 28 Αυγούστου, Σέρες, Αμφιθέατρο ΤΕΗ.
5: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
6: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
7: Σώζομαι αυτόν σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντι Φιλίππο. Ένας θείασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
8: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
9: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επισκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
10: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά. Παρασκευή 28 Αυγούστου, Λάρισα. Κυποθέατρο Αλκαζάρ.
11: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
12: Κάθε λεπτό μετράει.
13: Ξέρεις που θα είσαι 7, 8 και 9 Αυγούστου στο Ανήλιο Park Festival παρέα με τους Βασίλης Παπακοσταντίνου, Ιουλία Καραπατάκη, Γιάννης Χαρούλης, Παύλος Παυλίδης, Μαρίνα Σπανού, Χαΐνιδες, Πάνος Βλάχος, Εισβολέας, Κωνσταντίνα Τούνη. Τρεις μέρες απόλυτης ελευθερίας στο χιονοδρομικό κέντρο Ανηλίου Μετσόβου.
14: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίμι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
15: Μισή τιμή σε όλα τα ηλεκτρικά και δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά. Αυτά γίνονται μόνο στην Electronet ΒΚ Καζάνα.
16: Θέλεις μεγάλες εκπτώσεις και μεγάλες προσφορές? Ό,τι θέλεις το έχεις με έκπτωση έως 50%.
15: Electronet ΒΚ Καζάνα. Εκπτώσεις έως και μισό τιμής, δωρεάν τοποθέτηση σε όλα τα κλιματιστικά και άμεση παράδοση μόνο στο μεγαλύτερο υπερκατάστημα ηλεκτρικών της Θεσσαλίας.
16: Electronet ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
17: Σουσουράδα στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό. Παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντό. Σούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλέα Λάρισας.
18: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη και Ιουστινιανού γωνία. Και στο φωτάκισenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
12: Ψάχνεις το απόλυτο καλοκαιρινό στέκι? Έλα στο Mosquito Beach Bar, στην πανέμορφη παραλία Αλεξανδρινής. Δροσερά κοκτέιλ, ξένη και ελληνική μουσική που ανεβάζει τη διάθεση. Και φυσικά νόστιμες επιλογές για να χορτάσεις. Mosquito Beach Bar. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Και εσύ πού είσαι? Σε περιμένουμε στην παραλία Αλεξανδρινής. Εκεί που η απόλαυση έχει όνομα και το σκηνικό είναι πάντα μαγικό.
19: Θέλεις γυμναστική?
20: Παίζεις ποδόσφαιρο ή μπάσκετ?
19: Περπάτημα ή ποδήλατο?
20: Θέλεις αξεσουάρ και μπάλες?
19: Σε κάθε περίπτωση όλα υπάρχουν εδώ.
20: Cougar Sport. Αθλητικά είδη και μόδα με την υπογραφή επώνυμων εταιριών.
19: Η μεγαλύτερη γκάμα σε ένδυση, υπόδηση και αξεσουάρ κορυφαίων αθλητικών brands.
20: Cougar. 4 δεκαετίες από τη Λάρισα για όλη τη Θεσσαλία.
19: Τα χρήματά σου μένουν στον τόπο μας.
20: E-shop cougarsport.gr.
19: Cougar. Παίζεις και κερδίζεις.
21: Καβάλο. Ο άνδρας δεν επιλέγει απλά ρούχα. Επιλέγει στάση, άποψη, στυλ. Από το γραφείο μέχρι τη βραδινή έξοδο. Από casual ή business look μέχρι και το απόλυτο formal κοστούμι του γάμου σας. Τα πιο fresh κομμάτια με ποιότητα και στυλ. Για κάθε περίσταση. Όλα σε ένα μέρος. Καβάλο. Γιατί κάθε άνδρας γράφει τη δική του ιστορία. Λάρισα, Φαρσάλων 185 και Κύπρου 80. Αποκλειστική συνεργασία με την αρτίστη Ταλιάνη στο κατάστημα Κύπρου 82. Αγορές online στο kavalo.gr.
22: Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα, ανοιχτά.
23: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα
24: τον αξιόπιστο.
25: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
26: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
25: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
26: Αξιόπιστος. Το όνομα τα λέει όλα.
27: Καλώς τον Άκια σάργησε.
28: Παρηγγειλές.
27: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
28: Ε, είσαι φίλος.
27: Όχι εγώ, ο Λίλος.
28: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα ψημένα όλα στα κάρβουνα.
27: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8 στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
28: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
18: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη Κέιου στην Ιανού γωνία. Και στο φωτάκισenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
14: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
12: Σουσουράδα. Στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι. Προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό. Παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες
17: μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλέα Λάρισα.
0: Μισή τιμή σε όλα τα ηλεκτρικά και δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά. Αυτά γίνονται μόνο στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα.
1: Θέλεις μεγάλες εκπτώσεις και μεγάλες προσφορές? Ό,τι θέλεις το έχεις με έκπτωση έως 50%.
0: ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Εκπτώσεις έως και μισοτιμής, δωρεάν τοποθέτηση σε όλα τα κλιματιστικά και άμεση παράδοση μόνο στο μεγαλύτερο υπερκατάστημα ηλεκτρικών της Θεσσαλίας.
1: ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο.
17: Ψάχνεις το απόλυτο καλοκαιρινό στέκι? Έλα στο Mosquito Beach Bar, στην πανέμορφη παραλία Αλεξανδρινής. Δροσερά κοκτέιλ, ξένη και ελληνική μουσική που ανεβάζει τη διάθεση. Και φυσικά νόστιμες επιλογές για να χορτάσεις. Mosquito Beach Bar. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Και εσύ πού είσαι? Σε περιμένουμε στην παραλία Αλεξανδρινής. Εκεί που η απόλαυση έχει όνομα και το

0: Ιουλίου.
1: Όταν μπαίνει.
0: Και θα κάναμε την ανατροπή. Θα σταματούσε μια μέρα πριν βγει ο μήνα. Εμεί 30. Αν σταμάτησαν νωρίτερα, πε.
1: Αγαπητέ μου φίλε, από τη στιγμή που μπαίνει του 3 μπροστά, τελείωσε ο
0: μήνα.
1: Από τη στιγμή που μπαίνει του 3 μπροστά, τελείωσε.
0: Όπω και να έχει, είναι η τελευταία εκπομπή που κάνουμε. Και όπως έλεγε και ο Μαγκαρίτης ο Λεβέντης, έτσι ξέρετε τι έλεγε, δεν χρειάζεται να πούμε εμείς, δεν τα παραλάβουμε.
1: Άιντε ήρθε όλα να πάμε να ταλμυρίσουμε και εμείς
0: δουλεύουμε. Δεν κρατιέται ο κύριος Χαϊδάς, δεν κρατιέται. Πού να πρωτοπάει, Λεπτοκαριά, Βαρκελόνη, πόλο έχουμε κλείσει.
1: Όχι, όχι φίλε, τώρα θα πάω στην κουραζιέρα που προσφέρει ο Δημήτρης Αλεξίου.
0: Α, προσφέρει κουραζιέρα ο Δημήτρης Αλεξίου.
1: Κουραζιέρα ο τεράστιος Μητσάρας Αλεξίου.
0: Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία.
1: Έτσι, μια πάρα πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, άμα θέλετε να μας. Αν θέλετε να μας αποχαιρετήσετε, κρατήστε κασέτα την εκπομπή. Αν μπορείτε, κασέτα.
1: Κασέτες, έλα κυρία μου να πάρεις κασέτες.
0: Λοιπόν, για να έχετε παρέα, γιατί εν αντιθέσει με τη τηλεόραση που μας παίζει οι επαναλήψεις όλο το καλοκαίρι το TV Κώστας και δώσε μέχρι και το φθινόπωρο.
1: Και το παίζει και το ξαναπέζει.
0: Ξανά και ξανά.
1: Και πολύ το παίζει.
0: Να με παίρνει και μου λένε, σας είδαμε προχθές το βράδυ. Σας είδαμε προχθές το βράδυ. Τι γίνεται,
1: ρε. Ήμασταν πριν από 2 μήνες.
0: Όχι 2 μήνες και εσύ.
1: 1,5 μήνα.
0: Πριν 40 μέρες. 1,5 μήνα, κάπου εκεί. Λοιπόν, εν αντιθέσει με τηλεόραση, το ραδιόφωνο δεν θα έχει επαναλήψει τον Αύγουστο.
1: Ζατ Μαρίτσα το κεφτέ.
0: Δεν θα έχει επαναλήψει.
1: Ζατ Μαρίτσα το
0: κεφτέ. Ποτέ δεν ξέρει, μπορεί να είναι συλλεκτικές αυτές οι εκπομπές. Γι' αυτό ακούστε με προσοχή. 24-10-66-15-31.
1: Τεράστια προσοχή, μαέστρο.
0: 24-10-66-15-32 τα δύο τηλέφωνα της εκπομπής. Δεν έχουν το Θεό τους Βαγγέλης Βουλάγκας, Νίκος Χαϊδάς μέχρι τις 12 και κάτι ψηλά. Για τελευταία φορά! Φέτος τουλάχιστον, έτσι. Λοιπόν.
1: Α, φίλε, ακούτε τώρα.
0: Είμαι πραγματικά πολύ συγκινημένο. Δεν ξέρω γιατί, αλλά είμαι πολύ συγκινημένο. Δεν ξέρω γιατί. Λοιπόν, είμαι πολύ συγκινημένο. Άλλη μια.
1: Θα πελάξουμε.
0: Άλλη μια σεζόν έφτασε στο τέλος.
1: Θα πελάξουμε εσύ το τι ωραία.
0: Τα έχουμε δώσει όλα και φέτος για σας. Δεν έχετε παράπονο, έτσι. Όλα τα δώσαμε και φέτος για σας. Για να σας κρατήσουμε παρέα. Για να σας ψυχαγωγήσουμε, για να σας ενημερώσουμε.
1: Να σας αερίσουμε.
0: Να δω τι θα κάνετε τον Αύγουστο τώρα. Θα καταλάβετε την αξία μας πάλι.
1: Αεριστείτε παρακαλώ.
0: Τον Αύγουστο. Άσε που δεν ξέρεις καμιά φορά, μπορεί να μας ξεκινά ψηφοδέλτιο τίποτα. Έτσι. Οι προτάσεις που δεχόμαστε είναι πολλές.
1: Και από πολλά κόμματα.
0: Από πολλά κόμματα και πολλές.
1: Αμέτρητες. Ναι, ναι, ναι. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα φιλίας, φίλε.
0: Αχ, φίλε. Φίλε, έλα απόψε που πονάω.
1: Φίλε, έλα
0: Παγκόσμια ημέρα φιλίας.
1: Ο Γιάννης Πουλόπουλος.
0: Να στείλει ένα μήνυμα ο Θανάσης Αυγερινός στη Μαρία Καριστιανού σήμερα που είναι Παγκόσμια ημέρα
1: φιλίας. Φίλε, παίζει πάρα πολύ να αναλάβει ο Σάκης αυτό στον τύπο. Πώς το λένε αυτό, τη θέση που άφησε καινίου ο Θανάσης Αυγερινός.
0: Ο Σάκης, ποιος Σάκης?
1: Ο Σάκης Παπαγεωργίου από τη Λαϊκή.
0: Μάλιστα.
1: Γραμμή σου αέρα.
0: Παρακαλώ.
1: Ναι.
2: Βαγγέλη Νίκο, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλώς το Μάκη το Μπεχταρά.
0: Α, σωστός.
2: Παύλος.
0: Ο Παύλος είναι, ρε. Ποιος Μάκης, ρε.
1: Παύλο, εσύ είσαι.
0: Ο Παύλος ο Μπεχταράς.
1: Εσύ είσαι Παύλο.
0: Λοιπόν, Παύλο, γιατί μοιάζει φωνή σου με του Μάκη.
1: Παύλο. Παυλάρα μας που είσαι η λαχτάρα μας. Λοιπόν, ξέρεις, λοιπόν τον Παύλο είναι τεράστια μορφή, μεγάλος παίχτης. Τώρα είναι βεβαίως οικογενειάρχης μεγάλος, αλλά για να θυμόμαστε και έτσι και μεγάλες στιγμές του Παυλάρα. Μόλις τον βλέπα τα κορίτσια παλιά τον φωνάζαν Παυλάρα μου που είσαι η λαχτάρα μου.
0: Μάλιστα.
2: Ερωικό πίκολο.
1: Πίκολο, πίκολο.
2: Πίκολο.
0: Εντάξει, τα νιάτα μας, ναι.
2: Εντάξει, καλά, καλό καλοκαίρι.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλή αντάμωση να έχουμε.
0: Καλά.
2: Και σήμερα πρέπει να κλείσει με κλαρίνα. Χθες ο Νίκος έκλεισε με κλαρίνα.
0: Με κλαρίνα έκλεισε η αγαπητή φίλη μας η Βάσο. Εμείς κλείνουμε παραδοσιακά.
1: Παύλο!
0: Με κλαρίνα είμαστε του ξένου και του εντέχνου.
1: Λοιπόν, αγαπητέ μου Παύλο, επειδή μου είπε χθες ένας. Πέτυχα στον δρόμο εκεί πέρα προς τη Νιάπολη ένα παλιακό φίλο. Παλιακό κτλ.
0: Ένα φίλο από τα παλιά.
1: Ένα παλιακό έτσι. Εσύ Παύλο το είχες χορέψει αυτό σε θερινή δισκοτέκ το τραγούδι, γιατί είσαι και λίγο έτσι. Δεν είσαι και 25, είσαι 35 και 45. Για πες μου αν το θυμάσαι. Λέει για βάλ το αύριο το πρωί.
2: 56-57 είμαι. Τι πει.
1: Λοιπόν για άκουσε το λίγο Παυλάρα να μου πεις αν το θυμάσαι. Εσύ Βαγγέλη δεν το θυμάσαι.
0: Εγώ πρέπει να το θυμάμαι. Εγώ είμαι νέο παιδί.

0: ξέρεις,
1: δεν το χωρέψα, το θυμάμαι.
0: Ξέρεις τι σφιξίματα γινόταν, φίλε μου, σε καλοκαιρινές δίσκο με αυτό το τραγούδι.
1: Άρχισαν
0: κάτω από το φως του φεγγαριού, φίλε μου.
1: Άρχισε η αναπόλυση τώρα, κατάλαβες.
2: Αυτά τα ακούγαμε στο Peter Lemon.
1: Στο Peter Lemon.
0: Το θυμάσαι, ρε, το τραγούδι το θυμάσαι.
1: Το Peter Lemon το θυμάσαι, ε.
0: Το θυμάσαι τον Peter Lemon, ε. Το λεμόνιζες εκεί, φίλε μου.
1: Το πικρό λεμόνι.
2: Εκεί
0: αγαπήσαμε
2: και
0: ερωτηθήκαμε.
1: Μπράβο, ρε,
2: φίλε. Στο πατάρι στην πιστρό τη μικρή. Στην πλατεία
0: ταχυδρομείου
2: απάνω στο πατάρι, στα καναπηδάκια,
0: εξήγονται αυτά τα πράγματα. Όχι, στην πιστρό, φίλε, στην πλατεία ήταν, πώς το λένε, ρε, στην Τρίγωνη, ρε.
2: Στην Τρίγωνη πλατεία, ναι.
0: Στην Τρίγωνη πλατεία, μπράβο, γιατί το πατάρι είναι ιστορικό εκείνο.
1: Και εγώ που είμαι αρκετά νεότερο, σας πρόλαβα και την Peter Lemon και την πιστρό στα 17 μου, στα 16. Την πρόλαβα.
0: Καλά, φίλε. Πατάρι ωραίο είχε και συντροφικό πατάρι, είχε και τζαρντίνο, φίλε μου.
2: Αλλά Νίκο, δεν θυμάμαι τα μπουζούκια που ήταν στο υπόγειο, ρε φίλε, κάτω εκεί. Πώς λεγότανε.
0: Πού, ρε.
2: Κάτω από την Εμπιάντ, είχε μπουζούκια, είχε μπουζούκια, ρε φίλε. Δεν θυμάμαι το
0: μαγαζί. Όχι, κύριε, εκεί ήταν η Disco Garden, φίλε.
2: Κάτω, κάτω είχε και μπουζούκια, φίλε. Κατεβαίνανε, θυμάμαι, κατεβαίνανε κάτω μια στενή σκάλα.
0: Η στενή σκάλα ήταν η Garden, η δισκοτέκ. Μετά την είχα κάνει και ένα διάστημα, έπεσα και σούξου μουξου μανταλάκια, φίλε.
1: Η μηχανή του χρόνου γίναμε. Η μηχανή του χρόνου. Έγινε, Παυλάρα, καλημέρα. Να σε καλά, Ερωτιάρη, καλημέρα.
0: Παυλάρα, Ερωτιάρη.
1: Άντε, ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε, αγαπητοί. Η μηχανή του χρόνου γίναμε τώρα. Θυμάσαι του Ζαρντέν, θυμάσαι την πιστρό.
0: Φίλε, μεγάλα ιστορικά στέγια τότε που χυλάει.
1: Ναι, ιστορικά στέγια. Ναι. Πάει τώρα, πέρασαν αυτά. Mm. Τώρα είμαστε 2026. Τώρα είμαστε 2027.
0: Μπράβο, το μόνο που ξέρετε τώρα είναι το Dantes.
1: Όλα τα ξέρουν τα παιδιά. Τα καινούργια τα μαγαζιά τώρα. Τι να κάνουμε τώρα. Έχουν αλλάξει εποχές.
0: Μπράβο.
1: Καλό είναι να τα θυμόμαστε.
0: Τότε κατέβηκε. Δηλαδή πήγαινε, είχε 4 δίσκο μέσα στην πόλη. Γίνονταν χαμός.
1: Ήταν άλλη εποχή. Νίκο, τότε πήγαινε σε νησί και δεν χρειαζόσουν ένα κομπόδεμα ολόκληρο. Πήγαινε για πλάκα σε νησί. Έχω πάει 20, 21, 22 χρονών σε νησί διακοπές. Τώρα για να πας σε νησί διακοπές τα έχουμε πει αυτά τώρα. Έχουν αλλάξει καιροί, έχουν αλλάξει οι εποχές. Έχουν αλλάξει τα βαλάντια.
0: Ούσε ρε μεγάλε. Καλημέρα από τον γίγαντα τον Ανδρεόπουλο. Καλό καλοκαίρι και το μετωθεολόγο μας, τον γίγαντα. Καλό καλοκαίρι, λέγει, καλές διακοπές.
1: Ευχαριστούμε πολύ, καλημέρα. Να είστε καλά.
0: Ανταποδίδουμε special μεγάλη θεολόγια, γίγαντα.
1: Καλημέρα, να είστε καλά. Λοιπόν,
0: θυμάσαι, Χρυσό μου, το θυμάσαι, βλέπω.
1: Βέβαια, σήμερα είναι και μια δύσκολη μέρα μετά τα όσα είδαμε χθες με τους νεκρούς πυροσβέστες στο Ρέθυμνο. Δύο στο Ρέθυμνο, ένα στο Γήθιο.
0: Τρεις, φίλε, τρεις. Και από τις πυρκαγιές όλες αυτές που είχαμε.
1: Άρα, συνελήφθη ο δήμαρχος Πάρου με τον αντιδήμαρχο καθαριότητας.
0: Στον Παλαούρο, φίλε,
1: γιατί η φωτιά φέρνει να ξεκίνησε εκεί από εκεί. Τάπιωσε, τι γίνεται εκεί.
0: Στον Παλαούρο, φίλε, στον Παλαούρο.
1: Είναι πολύ επικίνδυνα σήμερα τα πράγματα. Γιατί θα έχουμε μποφόρ, έως και 9-10 μποφόρ.
0: Βλέπαμε χθες μια.
1: Δεν μπορούν να πετάξουν ενέργεια να σβήσουν τη φωτιά στο Ρέθυμνο, δεν μπορούν.
0: Ρε φίλε, έβλεπα λίγο χθες το απόγευμα την ανταποκρίτρια του Στάρ εκεί πέρα από το Ρέθυμνο και δεν την καταλάβαινε.
1: Από τον καπνό.
0: Από το κέντρο καπνό. Τον αέρα.
1: Από τον αέρα.
0: Από τον αέρα.
1: Δεν ακουγόταν εννοείς.
0: Δεν ακουγόταν.
1: Δεν ακουγόταν.
0: Ναι. Τα είπε όμως ο Λεφάκης για χθες.
1: Τύπα ξύλο.
0: Που ήταν η πανσέλινος του ελαφιού αυτού του περίεργου.
1: Η αλήθεια είναι ότι όντως το είπε.
0: Ναι.
1: Η αλήθεια είναι ότι όντως το είπε. Λοιπόν, αλλά εντάξει, καλοκαίρι είναι, Νίκο μου, Ιούλιος μήνας. Πιθανό είναι να έχουμε και φωτιές. Οπότε στην πρόβλεψή σου ρίχνεις και αυτό και ματιάζει τώρα. Σου
0: και, και στο Πλωμάρι είχαμε μεγάλη πυρκαγιά.
1: Ναι, στη Λέσβο.
0: Στο πολύ μεγάλη πυρκαγιά. Ναι.
1: Μάλιστα. Τύπα ξύλο. Για όλη την Ελλάδα γενικότερα, αλλά τώρα να πούμε και τα δικά μας τα μέρη, να μην έχουμε καμιά φωτιά εδώ πέρα τώρα, έτσι, χτύπα ξύλο, να είμαστε όλοι πάρα πολύ προσεκτικοί, αν και 9 στις 10 φορές, μην πω 10 στις 10, συνήθως σε εμπρισμό οφείλεται η φωτιά, έτσι, ή σε κάποιο χοντρό λάθος που από ό,τι φαίνεται έγινε στην Πάρο.
0: Λοιπόν, φίλε, έχω καταλήξει πλέον, είμαι σίγουρος.
1: Πάντως σήμερα είναι πολύ επικίνδυνα για φωτιά, Αττική, Κρήτη, Κυκλάδες. πολύ επικίνδυνα για φωτιά. Λόγω και των ανέμων, ε. Παρακαλώ, κύριε Χαϊδά.
0: Λοιπόν, έχω.
1: Και είναι και τελευταία εκπομπή σήμερα, δεν θέλω να σα διακόπτω.
0: Λοιπόν, είμαι σίγουρο 100% πλέον ότι όλα αυτά που μα λέει ο Σάκης και αν σήμερα επικοινωνήσει να δούμε αν τελευταία μέρα το σπάσει τελείω το μαλακόμετρο. Λοιπόν, οι δούλε πώ δημιουργούν ακραία καιρικά φαινόμενα και σεισμού, λέει.
1: Ναι, που του διαβάζει.
0: Στην ελεύθερη ώρα.
1: Ελεύθερη ώρα.
0: Οι δού πώ δημιουργούν ακραία φαινόμενα και σεισμού, λέει. Από το 1987 πατεντάρει σαν το σύστημα ΧΑΑΠ καταστρέφοντας όποια περιοχή του κόσμου θέλουν.
1: Εντάξει.
0: Το έχει έγγραφα, Βαγγέλη.
1: Εντάξει, εντάξει, καλά. Έχει και έγγραφα. Έχει έγγραφα και θα σου έλεγα τώρα. Έχει έγγραφα. Θα σου έλεγα τώρα.
0: Hey. Από το 1900 να λέει πως δημιουργούν τα ακραία φαινόμενα λέει, και τις σεισμούς λέει. Κατάλαβες?
1: Και σεισμούς κιόλας, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Δημιουργούν και τους σεισμούς.
0: Από το 1987 λέει πατεντάρισαν.
1: Και μας ψεκάζουν. Και μας καίνε, ναι, ναι, ναι. Και, και μας ταρακουνάνε με τα Ρίχτερ δηλαδή.
0: Ό,τι θέλουν κάνε. Ωραία, φίλε.
1: Λοιπόν, πηγαίνοντας χθες το βράδυ στην συναυλία του Χρήστου Θηβαίου, είχε πολύ κόσμο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είχε πολύ όμορφα γη στην Πινακοθήκη.
0: Ναι, ναι, έτσι. Λοιπόν, αληθεύει, Βαγγέλη.
1: Μια βραδιά γεμάτη κουλτούρα.
0: Ότι χόρεψε ταγκό ο Περιφερειάρχης, ναι. Με τη Μαρία Γαλιού.
1: Εγώ δεν το είδα αυτό, δεν ξέρω.
0: Δεν το είδες?
1: Όχι, όχι.
0: Δεν το είδα.
1: Δεν το είδα, όχι.
0: Ναι.
1: Χόρεψαν ταγκό. Εκτός και χόρεψαν νωρίς πριν πάω εγώ. Πάντως η Γαλιού ήταν. Όλη την ώρα.
0: Ναι, ναι.
1: Όλη την ώρα χειροκροτήματα, όλη την ώρα.
0: Ναι, ναι, ναι. Άμα. Υπό το φως του φεγγαριού, φίλε, φαίνονταν και το φεγγάρι.
1: Ήταν πολύ όμορφα, ναι. Πολύ ωραία ήταν. Mm. Λοιπόν, βέβαια, ήταν λίγο, πώς να σου το πω, ρε παιδί μου, περισσότερο ξένα τραγούδια ακούγαν παρά του Θηβαίου. Δηλαδή, έχει πει Παπακοσταντίνου, έχει πει.
0: Ναι, ναι, ναι. Θα μπορούσε να κάνει να είναι και ντουέτο με τον Λοδοβρίκο των Αναγκαίων.
1: Ναι.
0: Αγαπημένο στην Αντάσα Σπαζαΐτη.
1: Βάλε κόσμο, ναι, είχε, ναι. Κάποιοι έφεραν και καρεκλάκια μαζί τους, είχε κόσμο, σου λέω.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ναι.
0: Και ο Περέφερας ο τεράστιος και έκανε μια ανάρτηση μετάλλα και συγκινήθηκα πάρα πολύ που έβλεπα μετά το πέρας της συναυλίας, ναι. Να φεύγουν αγκαλιασμένα ζευγάρια.
1: Ναι, βέβαια.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Είναι πολύ ερωτικός ο.
0: Πάρα πολύ
1: ο Θηβαίος, ναι, ναι,
0: ναι. Πάρα πολύ ερωτικός.
1: Και πάρα πολλές γυναίκες, έτσι. Πάρα πολλές γυναίκες. Και άντρες, αλλά κυρίως.
0: Ναι, ναι, το κοινό του αποτελείται περισσότερο από γυναίκες.
1: Ναι, γιατί είναι το στυλ αυτό το πιο έτσι ρομαντικό, μπαλαντιά. Άρικο,
0: καμπαλάκι, λίγο έτσι.
1: Και φεύγοντα, περνάω έξω από την αστυνομία. 11.30 το βράδυ, ωραίος κόσμος για το διαβατήριο την άλλη μέρα.
0: Συγγνώμη, λειτουργούσε η αστυνομία
1: και ξέρετε, 11.30 το βράδυ είχε κόσμο απ' έξω, το καταλαβαίνεις, ρε.
0: Γι' αυτό δεν υπάρχει κανένα. Λοιπόν, παιδιά, αυτό με έλεγε άλλο χθε. Ρε φίλε, άμα βρει έξω, λέει έναν αστυνομικό, αυτό λέει. Να με γράψει, να με στείλει γράμμα, λέει.
1: Τι είναι όλοι
0: εκεί πέρα. Τηλέφωνο.
1: Είναι όλοι στο αστυνομικό μέγαρο να εξυπηρετήσουν τον κόσμο για τα διαβατήρια.
0: Δεν ξέρω. Αυτό τη διαβατήρια. Λέει, βλέπει την άκανα ένα φίλε. Έκανα γύρω όλη την πόλη, λέει, σήμερα. Δεν βρήκα έναν έξω. Ούτε το μιλαχρινό άγγελο.
1: 11.30 το βράδυ. Κόσμο εκεί. Τι περίμενε, εξυπηρετεί το βράδυ, περίμενε να εξυπηρετεί το πρωί. Δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Μπορεί για το πρωί, γιατί.
1: Νίκο, εγώ ξέρω κόσμο που πηγαίνει το βράδυ 11.30 12 για να εξυπηρετεί την άλλη μέρα το μεσημέρι.
0: Ναι.
1: Μήπως αυτοί περίμεναν για σήμερα.
0: Εγώ δεν ξέρω, πάντως προχθές εγώ που ήμουν εκεί για τις ταυτότητες, λέει 9 η ώρα τελειώνουμε, λέει.
1: Προφανώς είχαν τελειώσει 9 η ώρα.
0: 9 η ώρα.
1: 11.30 η ώρα περνούσε κόσμο για διαβατήριο.
0: Φινίτο λα μουζικα, λέει. Γεια σας.
1: Απίστευτο, δηλαδή, πραγματικά. Απίστευτο. Δεν θέλω να σχολιάσω παραπάνω γιατί θα πω τίποτα. Okay. Ο καθένας μπορεί να έχει την άποψή του, σεβαστή, αλλά αυτό το πράγμα τώρα 11.30 το βράδυ, δηλαδή να είσαι απ' έξω από το αστυνομικό μέγαρο και να περιμένεις τι. Να βγάλεις διαβατήριο την επόμενη μέρα.
0: Δεν είναι διαβατήριο.
1: Μήπως ήταν κανένας που ήταν χθες το βράδυ και μας πει, παρακαλώ, ναι.
2: Ελεβέντες.
1: Ω, καλώς τώρα.
0: Καλώς το νέο. Καλώς το νέο.
1: Σε τσακώσαμε. Ελεύθερη.
2: Δεν είπα, δεν θα τα μαρτυράσω αυτά στον αέρα.
1: Ελεύθερη ώρα διαβάζεις, σε τσακώσαμε.

0: αυτό να πω.
1: Είναι η τελευταία εκπομπή της χρονιάς, κανόνες θα πεις, ε!
0: Όχι χρονιάς.
1: Τη σεζόν.
0: Τη σεζόν.
1: Τη σεζόν. Ναι. Σεζόν. Χρονιά, η χρονιά. Ραδιοφωνική χρονιά.
2: Ευχηθώ να περάσετε καλά και να γυρίσετε.
0: Ευχαριστούμε και τα αποδίδουμε για τις ευχές.
2: Και εύχομαι και εγώ να είμαι εν ζωή και να τα ξαναπούμε μετά.
0: Γιατί έχεις κανένα μήνυμα, τίποτα.
1: Έχεις ένα θέμα υγείας. Έχεις κλείσει κανένα χειρουργείο τον Αύγουστο.
0: Όχι.
2: Δεν ξέρουμε άμα θα ξυπνήσουμε. Κοιμόμαστε και δεν ξέρουμε την επόμενη στιγμή τι θα
0: είναι. Είναι όπως λέει και ο καλλιτέχνης, μέρα μου περνάει, δεν ξαναγυρνάει. Γι' αυτό ζήσε την κάθε μέρα.
2: Γι' αυτό, μπράβο, χωρίς άγχος.
0: Μιχαλάκι!
2: Απολαύστε, όχι στα βαθιά. Να προσέξετε τις τσούχτρες.
0: Να τις προσέξεις εσύ. Εμείς έχουμε αντιτσουχτρικό.
2: Δόκους, όχι αυτές που είναι στη θάλασσα. Αυτές που είναι έξω από τη θάλασσα.
0: Αυτές τις έχουμε, μη φοβάσαι.
1: Έγινε, να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε, Σάκη. Καλόν Αύγουστο.
2: Να είσαι καλά, ρε παιδί μου, και ό,τι καλύτερο σας έχουμε.
1: Ευχαριστούμε πολύ και εσύ με υγεία. Άντε, άντε, να είσαι καλά.
0: Για δούμε και εδώ, παρακαλώ.
1: Ναι, παρακαλώ.
3: Καλημέρα, καλημέρα και στους δύο.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, Νίκο, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Κουτιά
0: σου. Τάσο Κολοβουτιά, τι γίνεσαι, ρε.
3: Η αστυνομία δουλεύει μέρα νύχτα εκεί.
0: Α, δουλεύει.
1: Α, δηλαδή ξυπηρετούν για διαβατήριο 12 το βράδυ μία.
3: Ξυπηρετούν 2-10, 6-2, 2-10-16.
1: 2-10, ρε. 11.30 ώρα δεν εξυπηρετούσαν, δηλαδή περιμένουν και το πρωί.
3: 2-10-16 για να εξυπηρετήσουν τον κόσμο.
1: Α, και 16 το βράδυ.
0: 16 το βράδυ,
3: βέβαια, βέβαια.
0: Τι λένε, φίλε.
3: Βέβαια,
0: 16 το βράδυ.
1: Δηλαδή κάθονται όλο το βράδυ εκεί ολονυχτία.
0: Όταν ήσουν ασύρε Τάσο Κολοφωτιά όμως από μένα, εσύ ήσουν κάθε μέρα έξω στην πρίζα σε επιτυχία. Να με τώρα δεν βρίσκουμε, λέει, κανένα στην πρίζα έξω.
1: Αφού είναι όλοι
3: τρεις βάρδιες την ημέρα τώρα.
1: Αφού σου λέει είναι όλοι εκεί πέρα για να εξυπηρετήσουν τον κόσμο. Τρεις βάρδιες την ημέρα. Πού να βγουν έξω. Κατάλαβε.
0: Να εξυπηρετηθεί ο κόσμο.
1: Πού να κοιτάξουμε για την εγκληματικότητα. Τα διαβατήρια έχουμε να κοιτάξουμε.
0: Να πάμε διακοπέ.
3: Εμείς είμαστε τη τελευταία στιγμή, Νίκο, δεν ξέρει για τα διαβατήρια.
0: Έμπο, δεν το ξέρω, μεγάλε Τάσο Κολοφωτιά μου.
1: Έγινε.
0: Να σε καλά, Τάσο.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλέ διακοπέ.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Έφυγε, Σφίνα, έφυγε.
0: Σφίνα, ρε. Πού δεν είναι, για λίγο.

0: 95,1 FM στέρεο. 95,1 FM στέρεο.
1: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου ίδιοι είναι.
2: Όλοι εκτός από τον Victrix της Immergas.
1: Γιατί, τι παραπάνω έχει?
2: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του. Έχει κυκλοφορητή GroutFoss, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Immergas φίλε, κορυφή!
1: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
2: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Immergas. Στους λέβητες αερίου, ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
1: Φίλε, με έπεισες. Immergas.
3: Immergas, ο ηγέτης τους λέβητες αερίου.
4: Όλα τα νέα μοντέλα Immergas θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 554 411.

0: 95,1 FM Stereo.
1: Άλλο ένα πολύ ωραίο μαλακό τραγούδι καλοκαιρινό.
2: Ναι.
1: Πολύ μαλακό.
2: Μαλακό τραγούδι για το καλοκαίρι.
1: Μαλακό.
2: Δεν έβαλες καθόλου όμως αυτό το Baby I Want You Like That Last Summer, έτσι. Επειδή είναι παλιό και
1: αυτό το έχουμε βάλει, ναι. Το βάζαμε κάθε χρόνο.
2: Είναι ναι. Παλιό, είναι παλιό. Ναι, ναι. Ναι. Τώρα παίζουμε άλλα τραγούδια.
1: Α, βλέπω μια πολύ ωραία φωτογραφία τώρα εδώ πέρα. Αντώνης Ρέμος κοκλώνεις στην παρέα, λέει, στην
2: Μύκονο. Μύκονο, πού αλλού βρε.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Μύκονο, Μύκονο, στη Μύκονο.
1: Αντώνης Ρέμος.
2: Έφυγε η Βεργάρα ή την έχουμε ακόμα εδώ τη Βεργάρα.
1: Τώρα τη Βεργάρα δεν τη βλέπουν.
2: Εσύ που παρακολουθείς το ρεπορτάζ στο Μύκονος Live TV.
1: Γραμμές στον αέρα.
2: Παρακαλώ, ναι.
1: Ναι.
2: Καλημέρα.
1: Γεια σου.
2: Γεια σου.
3: Καλές διακοπές να έχετε.
2: Ευχαριστούμε.
1: Ποιος είσαι,
3: ε? Ο
2: σε ευχαριστούμε. Από ένα
1: κόκκινο γραμματικό, τι λέει το γραμματικό καρδίτσα στον Τόλι.
3: Έχουμε ζέστη.
2: Τώρα δροσίζει σιγά σιγά, από σήμερα δροσίζει.
3: Εντάξει, και με το Βαγγέλη έχουμε δροσίσει. Βαγγέλη στο...

0: γυναικοχώρη σου
1: πέρα. Α, στη φίλια, στη φίλια. Ναι.
2: Είναι δύο μέτρα ο Αποστόλης.
1: Να είσαι καλά, Αποστόλη.
2: Αποστόλη, δύο μέτρα.
1: Καλό Αύγουστο.
2: Να είσαι καλά, Αποστόλη.
1: Ευχαριστούμε.
2: Αποστόλη, βάλ την όλη.
1: Στο γυναικοχώρη, στη φίλια, βέβαια.
2: Άρα, φίλε. Καρακαμπίλα, καταπνάεστε τώρα.
1: Και εσείς μπορείτε να μας πείτε καλές διακοπές καλούν Αύγουστο 24-10-66-15-31 24-10-66-15-32. Έτσι. Να το ξέρετε, μην τρέπεστε. Τώρα που λες για φωτογραφία και η φωτογραφία που ανέβασε η Καριστιανού με την Μαρία Χριστίνα Μπακλαβά είχε αντιδράσεις, έτσι.
2: Πάρα πολλές αντιδράσεις.
1: Ναι, Νίκο, δεν μπορώ να καταλάβω όμως. Αυτή είναι η γυναίκα, δεν δικαιούται να χαμογελάσει, δηλαδή. Δεν δικαιούται να χαμογελάσει αυτή η γυναίκα.
2: Ναι, αλλά κοίταξε να δεις τώρα.
1: Αναρωτιέμαι.
2: Ναι, ναι, σου λέει τώρα ο άλλος.
1: Ναι, ο άλλος.
2: Από τη στιγμή που είσαι.
1: Γιατί έμαθα ότι υπήρξε αντίδραση από τον Πλακιά, υπήρξε αντίδραση από τον κόσμο.
2: Από πολλούς. Και τώρα και ανέβηκε από όλα τα site χθες το βράδυ κτλ. Σου λέει ο άλλος, έκανες κόμμα, λέει, και πας και γελάς στο μέρος αυτό. Γίνονταν ένα πατριτιά
1: που. Ποιο μέρος αυτό, στη Λάρισα ακόμα.
2: Στη Λάρισα που έχασε το παιδί σου.
1: Η τραγωδία έγινε, το σιδηροδρομικό, το δυστύχημα έγινε στα Τέμπη. Δηλαδή, όταν έρχεται Λάρισα από εδώ, δεν πρέπει να χαμογελάει. Τέλος πάντων, μου φαίνονται υπερβολικά όλα αυτά.
2: Πάντως,
1: και λίγο υποκριτικά.
2: Ναι. Πάντως ο τεράστιος Γρηγόρης Καλαγιάς λέει, έγινε πανικός, λέει, γινόταν χθες, λέει, να πούμε και τα λοιπά. Λέει, έτσι κόσμος και κοσμάκης την καλούσαν, λέει, να έρθει και σε δήμους να μιλήσει, λέει, χαμός γινόταν, λέει, χθες, λέει, έτσι που ο Γρηγόρης Καλαγιάς.
1: Εγώ δεν ξέρω, από την εικόνα που είδα, δεν είδα γεμάτη την αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου, δεν είδα να ξεκινήσει από κόσμο. Και δεν σου κρύβω ότι θα περίμενα μια άλλη εικόνα, περισσότερο κόσμο. Δεν ξέρω, επειδή ήταν Ιούλιος, θα μου πεις τι έχουν κάνει. Έχουν φύγει όλοι οι διακοπές. Δεν νομίζω.
2: Ξέρω εγώ.
1: Έχει ακόμα κόσμο στη Λάρισα, Νίκο. Δεν έχουν φύγει. Δεν έχουν φύγει οι διακοπές.
2: Αχ, παιδιά.
1: Σήμερα έχει το τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο τη σεζόν ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τους υπουργούς.
2: Κυριακό!
1: Ναι.
2: Κυριακό!
1: Να τους δώσει τις κατευθυντήριες γραμμές. Πληθαίνουν τα σενάρια που λένε ότι μπορεί να μην έχουμε εκλογές Σεπτέμβριο, αλλά μην αποκλείται το Νοέμβριο.
2: Ναι, υπάρχει μια πληροφορία τώρα.
1: Μην
2: ότι
1: αποκλείεται,
2: μπορεί να
1: λένε,
2: το Νοέμβριο. Λέει.
1: Το Νοέμβριο, λέει τώρα. Έτσι θα μας πάνε τώρα.
2: Κάνει ό,τι θέλει.
1: Από Σεπτέμβριο-Νοέμβριο. Διότι λέει το Νοέμβριο θα έχει προηγηθεί η ΔΕΘ, θα έχουν ξεκινήσει τα μέτρα, θα φαίνονται και στη τσέπη, ξέρω, των πολιτών.
2: Κουκουρούκου.
1: Οπότε σου λέει Νοέμβριο μπορεί να τις κάνει τις εκλογές. Γιατί μέχρι την άνοιξη μπορεί να έχουν ξεχαστεί αυτά. Θα δούμε τώρα. Ο ίδιος λέει θα εξαντλήσει την τετραετία, θα πάει μέχρι την άνοιξη 27. Όποτε και να γίνουν, εμείς το καθήκον μας θα το επιτελέσουμε. Θα πάμε να ψηφίσουμε. Και ο Θεός βοηθός από εκεί πέρα.
2: Αμάν, δύο με βρίζαν, 20 με χαιρετούσαν, λέει ο Άδωνης. Έγινε χαμός με το βίντεο του Άδωνη, φίλε μου.
1: Στη Λίμνο.
2: Στη Λίμνο.
1: Το είδα το βίντεο.
2: Έγινε χαμός. Δύο με βρίζαν, 20 με χαιρετούσαν, λέει.
1: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι δύο ήταν τα άτομα τα οποία του επιτέθηκαν χοντρά φραστικά. Οι υπόλοιποι δεν άκουσαν.
2: Ναι.
1: Έτσι. Ναι. Έγινε ο σχετικός δώρος, πήγε δει το χέρι ο Άδωνης, ο άλλος δεν πήγε το χέρι καν. Τι εδώ πέρα.
2: Άντε, όπου διαψεύδει τις υποτιθέμεις. Το είδαμε όλο το βίντεο, φίλε μου. Ναι.
1: Αυτό δεν είδες και στο βίντεο.
2: Ναι.
1: Δύο άτομα ήταν τα οποία.
2: Ήταν μια παρέα εκεί πέρα.
1: Του επιτέθηκα φραστικά.
2: Ναι.
1: Πάντως κάμπος ή δεν το χαιρέτησαν κιόλας. Έτσι. Κάποιοι άλλοι το χαιρέτησαν.
3: Εδώ τι ήρθατε να κάνετε στην ουσία μας. Ήρθατε να κάνετε.
2: Αλλά ο Άδωνης δεν μασάει, τον βλέπω γυρνάει πίσω και τον
3: παίρνει. Τι να έρθετε να κάνετε
2: στη μισή μας εδώ. Χαμός έγινε. Συνέχισε να πούμε. Για να δούμε, προχωράει παρακάτω ο γίγαντας. Έκατσε και του μιλούσε εκεί πέρα να πούμε.
1: 68.000 του ψήφισαν.
2: Ναι. 68.000 σταυρούς πήρα, λέει. Αυτό είναι από την Αμερική, ήρθε αυτό εδώ πέρα που τον έρχεται από την Αγγλία.
1: Ναι.
3: Τραβάτε και μάσε.
2: Ναι, μάλλον.
3: Αφήστε τώρα που δεν πέρα να φύγει το
1: χάλια. Να είμαστε να πιούμε το τσιμπουράκι μας.
2: Ένα κάθεται μοναχό εδώ πέρα και τον πιάνει το χέρι και σε λίγο θα του φιλούσε και όλα σκυπή και μπύρα.
1: Ναι, εκεί στη γωνία, αυτό στη γωνία εκεί πέρα.
2: Άλλος, άλλοι δύο εδώ πέρα τον χαιρετάνε. Μην ακούς τίποτα, λέει, να πούμε συνέχιση Άδωνη. Ο άλλος από κάτω συνεχίζει να ρίξει τα μπινιλίκια κτλ. Αυτά έγινε.
1: Μια ωραία ατμόσφαιρα.
2: Μια είμαστε μια πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα.
1: Δεν υδρώνει το αυτή του. Του Αδόνιδος. Δεν υδρώνει.
2: Ο Άδωνης του Αδόνιδος.
1: Δεν καταλαβαίνει από τέτοια. Σήμερα θα είναι κανονικά στο Υπουργικό Συμβούλιο. Θα κάνει και μια πολύ σημαντική εισήγηση ως Υπουργός Υγείας, τον Πρωθυπουργό. Φωτιά τώρα στο Κίτσι και κοντά σε εκκλησία. Αυτό είναι στο Κοροπή, εκεί στην Αττική.
2: Αττική, ναι, ναι, ναι.
1: Πολύ, πολύ πράγμα, πολλές φωτιές, ρε παιδιά. Πολύ πράγμα. Οι πυροσβεστικοί είναι επιποδός, τρέχουν. 25χρονος, 27χρονος και 57χρονος οι τρεις νεκροί πυροσβέστες. Πανελλήνια συγκίνηση. Να μπεις. Και γενικότερα από Κρήτη βλέπω πολύ έτσι ρεπορτάζ, τραγωδίες και τέτοια. Στα Χανιά είχαμε νεκρούς δύο νεαρούς μετά από τροχαίο με μηχανή στην Εθνική Οδό.

0: θα πούμε το καιρό αργότερα, μην αγώνεσαι, θα κάνεις μπάνιο το Σαββατοκύριακο.
1: Όλα πάνε καλά γερά.
0: Δροσερά βέβαια τα συστήματα, αλλά θα κάνεις μπάνιο το Σαββατοκύριακο. Σήμερα έχουμε μπάλα, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Εντάξει τώρα. Ο ΠΑΟΚ έχει ενδιαφέρον με την Δυναμό Κιέβου. Κέρδισε 3-2. Είναι καλή ομάδα η Δυναμό Κιέβου. Αυτό θα είναι καλό μάτς. Στο Open. Έτσι.
1: Τι ώρα?
0: Και ο Παναθηναϊκός. Δεν θυμάμαι τώρα, 9-9.
1: Δεν πειράζει.
0: Και ο Παναθηναϊκός στο Sky.
1: Στο κανάλι μας.
0: Ναι.
1: Μπράβο. Αυτό ο Φραντσίσκο που πήρε ο Βάζελ.
0: Καλό παίκτη. Πολύ καλό παίκτη. Στην Ζαλγίρη Κάουνα παίκτη.
1: Α, μάλιστα.
0: 3,5 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο παίρνει ο
1: Α, μπράβο, φτώχεια καταλαβαίνει.
0: Στο μπάσκετ παίρνουν περισσότερα λεφτά στην Ελλάδα από ό,τι παίρνουν στο ποδόσφαιρο, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Εγώ δεν ξέρω ποδόσφαιρο να έχει συμβόλαιο 3,5 εκατομμύρια.
1: Όχι.
0: Όπως έχει ο Φρανσίσκο, όπως έχει.
1: Α.
0: Ο Νάν έχει 4, νομίζω. 4,5. Ο Βεζέγκοφ έχει 4. Ναι.
1: Τώρα που
0: λες. Ο Φουρνιέ έχει 3.
1: Μετά την πατάτα που έφαγε η Μπαρτσελόνα, λέει για τον Άλβαρες και έναν άλλον, λέει χτυπάει τον Παυλίδη.
0: Τον Παυλίδη, ναι.
1: Πού πας με τον Παυλίδη, ρε.
0: Γιατί ρε. Γιατί ρε. Μακάρι να πάει το παιδί μας εκεί πέρα. Γιατί ρε.
1: Και παίζει.
0: Ο Παυλίδη ξέρει ότι 2 χρόνια στην Μπενφίκα έχει βάλει πόσα 60 γκολ, νομίζω.
1: Ναι, άλλο Μπενφίκα, άλλο Μπενφίκα. Θυμάσαι
0: ότι πέρυσι τους παστέλωσε 2 φορές ή 3. Χατρίκα κάνει την Μπαρτσελόνα πέρυσι.
1: Στο Champions League.
0: Τους έμεινε, ναι. Μπορεί να τους έμεινε.
1: Λοιπόν, παίζει πολύ το σενάριο, φίλε. Γιατί το έβλεπα χθες και τα λοιπά. Να πάει ο.
0: Είδες τον δήμαρχο Καρπενησιού που υποδέχτηκε την ΑΕΛ εκεί στο Καρπενήσι, ε. Είδες.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Για λέγε.
1: Λοιπόν, παίζει πολύ το σενάριο ο Ολυμπιακός να πάρει τον Ιωαννίδη.
0: Τη Sporting Λισαβόνα.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω.
1: Ναι, ναι, ναι, το ανέβασε και ο Σιμάνογλος.
0: Είναι ένα σενάριο το οποίο διακινήθηκε από τους Πορτογάλους.
1: Ο οποίος λέει είναι Ολυμπιακός, θα τα σφλάγνα του άσχετα αν πήγε στον Παναθηναϊκό.
0: Τώρα πώς θα το πουλήσουν τώρα.

0: τελευταία εκπομπή είναι όλα σε αποσύνδεση τώρα.
1: Στο καλό έπρεπε.
0: Πανικό σε όλη την Ελλάδα στα αστυνομικά τμήματα για έκδοση διαβατηρίου με την παλιά ταυτότητα.
1: Να πάμε διακοπές του.
0: Οι αλλαγές έρχονται από τις 3 Αυγούστου, από τη Δευτέρα. Πανικός.
1: Πανικός.
0: Τρέξτε να πιάσετε θέση, να πάρετε καρεκλάκι.
1: Α, τώρα που λες, την 1η Αυγούστου μεγάλη γιορτή, φίλε μου, ακτινίδιο και κάτι άλλο στο Μόλιο.
0: Στο Πυργετό.
1: Στο Μόλιο. Ναι.
0: Το κτινίδιο στο Πυργετό είναι, ναι.
1: Έχει γιορτή ακτινιδίου μαζί με κάτι άλλο, λέει, και δωρεάν θα έχουμε. Α, καλαμποκιού και ακτινιδίου.
0: Δωρεάν, λέει, έχουμε, δωρεάν ακτινίδιο.
1: Δωρεάν ακτινίδια και δωρεάν καλαμπόκια.
0: Εντάξει, έτσι. Okay.
1: Το Σάββατο.
0: Σιγά μην πάω στο Μόλιο.
1: 1η Αυγούστου.
0: Για να πάρω καλαμπόκι δωρεάν τώρα και ακτινίδιο.
1: Για ακτινίδια.
0: Ρόκα, ρόκα, αυτό που λέμε, ναι, ρόκα, ναι, καλαμπόκι, ρόκα.
1: Το καλαμπόκι, το καλό, ναι. Γιορτή καλαμποκιού και ακτινιδίου.

0: Ο Κωνσταντίνο χθες στην συναυλία που έδωνε στο Ηράκλειο ζήτησε να σβήσουν το καπνογόνα.
1: Γιατί λίγα χιλιόμετρα παραδίπλα από εμάς.
0: Δύο άνθρωποι λέει κάηκαν εδώ δίπλα μας, λέει να σβήσετε όλοι τα καπνογόνα, λέει στη συναυλία ο Μπιλ. Μάλιστα.
1: Εγώ να σου πω την αμαρτία μου, το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα είναι, δεν ξέρω αν είναι σωστό ή όχι, πώς και έγινε κανονικά η συναυλία όταν εκεί δίπλα.
0: Αυτό λέει, κανονικά θα έπρεπε να αναβληθούν, φίλε.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Δηλαδή, πανελλήνια συγκίνηση, τρεις νεκροί πυροσβέστες σε μια μέρα.
0: Μπράβο. Έτσι κλαίμε για το Θεατίνε.
1: Και,
0: και από δίπλα. Μα,
1: ειδικά εκεί, δηλαδή στην Κρήτη. Γιατί στην Κρήτη λέω τώρα, δεν μπορούν να αναβληθούν όλες οι συναυλίες όλη την Ελλάδα.
0: Όχι, όχι.
1: Δεν μπορεί να μην γίνει, ξέρω εγώ, Θηβαίο στη Λάρισα επειδή. Εντάξει, αλλά στην Κρήτη εκεί δίπλα. Έγινε συναυλία κανονικά του Κωνσταντίνου.
0: Κανονικά θα έπρεπε να αναβληθούν.
1: Και πολύ καλά έκανε και του τόπε εδώ για τα καπνογόνα. Λοιπόν, είμαστε πολύ συγκινημένοι όπως καταλαβαίνετε. Δεν μπορούμε.
0: Δεν το συζητάμε καν, φίλε μου.
1: Δεν μπορούμε, δεν ξέρω. Γιατί μια σεζόν που ξεκίνησε από την 1η Σεπτεμβρίου, τέλη Αυγούστου.
0: Όχι τέλη Αυγούστου, 1η Σεπτεμβρίου.
1: 1η Σεπτεμβρίου, ναι.
0: 1η Σεπτεμβρίου,
1: ραδιοφωνικά ναι, φτάνει στο τέλος της σήμερα, 30 Ιουλίου.
0: Και θα ξεκινήσει πάλι 1η Σεπτεμβρίου.
1: Ναι.
0: Αν και είναι και η μέρα Τρίτη.
1: Κάτσε, μην το προδιαγράφετε. Μπορεί να γίνει μεταγραφή τον Αύγουστο, ξέρεις.
0: Λέμε
1: να πάρω τηλέφωνο, να σε πάρω στην ΕΡΤ.
0: Καλώς
1: ήρθες. Μπορεί να πάρω στο Sky.
0: Καλώς ήρθες των πραγμάτων.
1: Καλώς ήρθες των πραγμάτων.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: ναι, ναι.
0: Γιατί λέω Στάθης τώρα.
1: Δηλαδή, καλώς ήρθες των πραγμάτων είναι ναι, να παραμείνεις εδώ ή να πας στο ΕΡΤ News. Εσύ δεν ήθελες να πας στο ΕΡΤ Κόσμος.
0: Στο ΕΡΤ Κόσμος θέλω να πω.
1: Να βγαίνει να μιλάς και από κάτω να έχει υπότιτλους.
0: Εκεί μου αρέσει πολύ το ΕΡΤ Κόσμος, φίλε, μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Άρα, καλώς εχόντων των πραγμάτων είναι να πάμε στην κρατική τηλεόραση. Καλώς εχόντων των πραγμάτων.
0: Α, έβλεπα τώρα, ετοιμάζουν, λέει, το νέο, θα ξεκινήσει το νέο δελτίο του Αντένα πιο νωρίς από όλα τα άλλα.
1: Για να προλάβουμε και να έχουμε τηλεθέαση.
0: Ναι, ναι, γιατί θα έχει ο Χατζηνίκος.
1: Εγώ θυμάμαι.
0: Τη Σία Κοσκιόνη να αναλύει τα θέματα.
1: Εγώ, ρε παιδιά, θυμάμαι μια ζωή τα δελτία ειδήσεων των 8 λέγαμε. Πρώτα τον 9 παλιότερα. Μετά τώρα, τον 8.
0: Τώρα πήγε παρατέταρτο.
1: Τώρα το πάνε 7, το έχουν πάει 7 παρατέταρτο μερικοί.
0: 7 παρατέταρτο μερικοί.
1: Είναι βραδινό δελτίο ειδήσεων 7 παρατέταρτο.
0: 7 παρα 20 ξεκινάνε μερικοί για να προλάβουν.
1: Για να προλάβουν. Πα και δουν εμά πρώτου και κάτσουν εδώ και θα αλλάξουν κανάλι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι σοβαρά πράγματα αυτά τώρα.
0: Αϊ, καλά κρασιά.
1: Είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Διακοπές. Όλοι αυτό έχουμε στο μυαλό. Όλοι σκεφτόμαστε παραλίες. Άλλοι σκέφτονται βουνιά. Βουνά βέβαια. Λοιπόν, παραλίες, βουνά, ξαπλώστρες, πλάτανο, ηρεμία, καφέδες, μπύρες, τσίπουρα. Να ξεκουραστούμε γιατί ο Αύγουστος είναι η εποχή που πρέπει να φορτίσεις τις μπαταρίες σου. Αυτό θα κάνουμε και εμείς. Τώρα θα πάμε απαραίτητη βόλτα Electronet VK Καζάνα.
0: Τι κάνεις τεράστια καζάνα, τρέλα να μας καλώ με τις εκτοσάρες σου,
1: και
0: μεγάλη
1: θέλουμε,
0: καζάνα.
1: Θέλουμε να ευχαριστήσουμε για άλλη μια χρονιά τους
0: καζάνα κορυφούς. Καζάνα μου, καζάνα μου.
1: Που ήταν στο πλευρό μας, θέλω να πιστεύω ότι και εμείς με το παραπάνω.
0: Όχι το παραπάνω,
1: τους στηρίξαμε,
0: το πολύ παραπάνω.
1: Τους στηρίξαμε και τον βοηθήσαμε.
0: Το πολύ βοηθήσαμε, παραπάνω.
1: Το ξέρουν πολύ καλά και ήδη φαντάζομαι.
0: Έτσι.
1: Ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, κινητά, λάπτοπ, τάμπλετ, κλιματιστικά.
0: Καζάνας και πάλι καζάνας.
1: Βρέξει χιονίσει.
0: Ο Λαρισαίος από τον καζάνα θα ψωνίσει, ωραία.
1: Πάμε να διαλέξουμε τη φιάλη της αρεσκίας μας. Καβατσίνας κάτω από τον Άγιο Αχίλιο.
0: Τα ποτά μας είναι φίνα, διότι είναι από την Καβατσίνας.
1: Και ηλεκτρονικά παραγγέλνεις και delivery από την Καβατσίνα.
0: Wine and Spirits.
1: Άλλε την κάθε μέρα γιορτή. Καβατσίνας. Για ενέργεια στη Λάρισα, ένα είναι το όνομα.
0: Φωτάκης και τι φωτάκης, φωτάκαρος. Για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, λατιμουλόγια στο φωτάκι. Άσπρα κόκκινα κίνδυνα πλέον, φωτάκαρος.
1: Για ρεύμα.
0: Φωτάκης.
1: Για φυσικό αέριο.
0: Φωτάκαρος.
1: Πουθενά φθηνότερα. Φωτάκης. Στο κέντρο Μεγάλο Αλεξάνδρου στη Φιλιππούλη της Μιχάλη και τώρα.
0: Νέος φωτάκης, φωτάκαρος, Παναγούλη και Οστινιανού γωνία. Απόστολος και Άκης, μόνο φωτάκης.
1: Καβάλο, καβάλο, καβάλο.
0: Απαντάς μεγάλο Θεσσαλέο μου, κοιτούς τις εκτοσάρες, να είσαι εντυμένος μόνος στο καβάλο.
1: Σωμορφαίνει κι άλλο.
0: Κι άλλο.
1: Δύο καταστήματα για τον άντρα που ξέρει και δίνεται με στήλη ιταλικό, Κύπρου και Φαρσάλων.
0: Αυτές δεν είναι εκπτώσεις, αυτό είναι ξεπούλημα στο καβάλο.
1: Πάνω από 50%. Τρέξτε να προλάβετε νούμερα. 90. Για να πάμε να κάνουμε τη βουτιά μας. Μοσκίτο Beach Bar, παραλία Αλεξανδρινής.
0: Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις στην παραλία Αλεξανδρινής και στο Mosquito Beach Bar. Πλατσπλουτς.
1: Από νωρίς το πρωί μέχρι το βράδυ στη ξαπλώστρα, ραχτός μπροστά στη θάλασσα.
0: Πλατσπλουτς.
1: Τρως, πίνεις, βουτάς, βγαίνεις, αράζεις.
0: Τρως, πίνεις και ο λογαριασμός κανένα δεν δίνεις.
1: Λοιπόν, περνάς μια μέρα πολύ όμορφη στην παραλία. Μοσκίτο Beach Bar, παραλία Αλεξανδρινής. Για να φας καλά.
0: Σουσουράδα.
1: Στην Αμυγδαλαία.
0: Σουσουράδα.
1: Γιατί τρώμε.
0: Το καλύτερο πρόβιο κεμπάπ, το καλύτερο χοιρινό κεμπάπ, παϊδάκι να κλείψεις και τα δάχτυλά σου, κοντοσούβλι να πάθεις την πλάκα στον διαστημικό Κοκορέτσος και από άλλο πλανήτη Λουκάνικος.
1: Παρασκευή βράδυ, Σάββατο βράδυ.
0: Κυριακή μεσημέρι. Σουσουράδα.
1: Να φας καλά στην Αμυγδαλαία.
0: Σουσουράδα.
1: Κούγκαρ Σπορ.
0: Τώρα όλα τα παιδάκια τρέχουν στην πολύ χαρούμενη τιμή.
1: Κάζουαλ ντύσιμο για τη γυναίκα, το παιδί και τον άντρα, όλες οι μεγάλες αθλητικές φίρμες στα Κούγκαρ.
0: Και κάτι παπουτσάρες.
1: Να!
0: Και κάτι εκ του σάρες.
1: Να! Πάτε στα Κούγκαρ να πάρετε βερμούδες, μαγιό, t-shirts.
0: Μπισκούτι.
1: Διαφημίσεις. Χορηγή. Τα λέμε σε λίγο. Τελευταία εκπομπή 24-10-66-15-31. 66-15-32 για όσους θέλουν να αποχαιρετήσουν.
2: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Μισή τιμή σε όλα τα ηλεκτρικά και δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά. Αυτά γίνονται μόνο στην Electronet ΒΚ Καζάνα.
4: Θέλεις μεγάλες εκπτώσεις και μεγάλες προσφορές? Ό,τι θέλεις το έχεις με έκπτωση έως 50%.
3: Electronet ΒΚ Καζάνα. Εκπτώσεις έως και μισό τιμής, δωρεάν τοποθέτηση σε όλα τα κλιματιστικά και άμεση παράδοση μόνο στο μεγαλύτερο υπερκατάστημα ηλεκτρικών της Θεσσαλίας.
4: Electronet ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
5: Σουσουράδα. Στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι. Προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό. Παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντό. Σούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισας.
6: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη και Ιουστινιανού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
5: Ψάχνεις το απόλυτο καλοκαιρινό στέκι? Έλα στο Mosquito Beach Bar, στην πανέμορφη παραλία Αλεξανδρινής. Δροσερά κοκτέιλ, ξένη και ελληνική μουσική που ανεβάζει τη διάθεση. Και φυσικά νόστιμες επιλογές για να χορτάσεις. Mosquito Beach Bar. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Και εσύ πού είσαι? Σε περιμένουμε στην παραλία Αλεξανδρινής. Εκεί που η απόλαυση έχει όνομα και το σκηνικό είναι πάντα μαγικό.
7: Καβάλο. Ο άνδρας δεν επιλέγει απλά ρούχα. Επιλέγει στάση, άποψη, στυλ. Από το γραφείο μέχρι τη βραδινή έξοδο. Από casual ή business look μέχρι και το απόλυτο formal κοστούμι του γάμου σας. Τα πιο fresh κομμάτια με ποιότητα και στυλ για κάθε περίσταση. Όλα σε ένα μέρος. Καβάλο. Γιατί κάθε άνδρας γράφει τη δική του ιστορία. Λάρισα, Φαρσάλων 185 και Κύπρου 80. Αποκλειστική συνεργασία με την αρτίστη Ταλιάνη στο κατάστημα Κύπρου 82. Αγορές online στο καβάλο.gr.
8: Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα, Ανοιχτά.
9: Θέλεις γυμναστική?
10: Παίζεις ποδόσφαιρο ή μπάσκετ?
9: Περπάτημα ή ποδήλατο?
10: Θέλεις αξεσουάρ και μπάλες?
9: Σε κάθε περίπτωση όλα υπάρχουν εδώ.
10: Cougar Sport. Αθλητικά είδη και μόδα με την υπογραφή επώνυμων εταιριών.
9: Η μεγαλύτερη γκάμα σε ένδυση, υπόδηση και αξεσουάρ κορυφαίων αθλητικών brands.
10: Cougar. Τέσσερις δεκαετίες από τη Λάρισα για όλη τη Θεσσαλία.
9: Τα χρήματά σου μένουν στον τόπο μας.
10: E-shop cougarsport.gr.
9: Cougar. Παίζεις και κερδίζεις.
11: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα
12: τον αξιόπιστο.
13: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
14: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
13: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
14: Αξιόπιστος. Το όνομα τα λέει όλα.
15: Μισή τιμή σε όλα τα ηλεκτρικά και δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά. Αυτά γίνονται μόνο στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα.
16: Θέλεις μεγάλες εκπτώσεις και μεγάλες προσφορές? Ό,τι θέλεις το έχεις με έκπτωση έως 50%.
15: ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Εκπτώσεις έως και μισοτιμής, δωρεάν τοποθέτηση σε όλα τα κλιματιστικά και άμεση παράδοση μόνο στο μεγαλύτερο υπερκατάστημα ηλεκτρικών της Θεσσαλίας.
4: ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στο τόπο μας.

0: Τι να κάνει ο καημένος ο παραγωγός.
1: Τι να κάνει ο καημένος.
0: Ο δόλιος τρέχει πάνω κάτω αριστερά δεξιά.
1: Αντί να έχουμε τη βοηθό εδώ να πούμε να τρέχει τα σκαλοπάτια.
0: Μια μανικιουρίστα, μια τέτοια.
1: Μια πεντικιουρίστρα.
0: Πεντικιουρίστρια.
1: Τι ήλιο καμένος ο κύριος Μπισκούτης.
0: Θυμάσαι. Α, να είναι καλά ο κύριος Μπισκούτης. Καλημέρα.
1: Και η σενιωρίτα Μπισκούτη.
0: Α, και η σενιωρίτα Μπισκούτη. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν. Θυμάμαι όταν ξεκινήσαμε το 2009 για τηλεόραση, λέω τώρα, επειδή είπαμε μανικιουρίστα, θυμάσαι τι τέτοιο είχαμε.
1: Τι μανικιουρίστες είχαμε, τι
0: make-up artist είχαμε.
1: Πέντε μας, η μία μας έβαλε.
0: Θυμάσαι,
1: η άλλη από εδώ και να πούμε. Από το ένα μάχολο η μία, από το άλλο μάχολο η άλλη.
0: Πάνε αυτά, περάσαν.
1: Και τη μύτη λέγαμε την άλλη.
0: 17 χρόνια τώρα περάσαν.
1: Τώρα μοναχή μας.
0: Τώρα μοναχή μας όλα. Από το σπίτι. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στο ραδιόφωνο της TRT. Δεν έχουν το Θεό τους. 26 λεπτά μετά τις 11. Σήμερα 5η 30 Ιουλίου. Που είναι και παγκόσμια ημέρα φιλίας.
1: Έτσι.
0: Έτσι. Οι καλοί φίλοι σήμερα γιορτάζουν.
1: Ο καλός ο φίλος στο αυτό φαίνεται.
0: Και ο καλός ο φίλος φαίνεται και σου στέλνει και μήνυμα.
1: Ρε φίλε,
0: σήμερα που γιορτάζεται.
1: Ναι, φίλε. Έπασα πλάκα χθες με τον Δήμαρχο Μαμάκο.
0: Ναι, γιατί.
1: Μέχρι τα καλώδια, κοίτα και φίλε. Ρε, αυτός,
0: από πάνω σε όλα ο Δήμαρχος,
1: Ναι, φίλε.
0: Από πάνω σε όλα.
1: Εγκαινιάσα τώρα ένα φανάρι κάπου εκεί πέρα, ήταν όλοι. Και μέχρι κοιτούσε και του κυβότιο να δει αν τα καλώδια τα έχει καλά συνδεμένα, ρε φίλε.
0: Είδες.
1: Δήμαρχε. Μπράβο, Δήμαρχε.
0: Και Δήμαρχο και πόπου μα τώρα.
1: Για μπράβο. Και εγώ δεν έχω κοιτάξει ποτέ τα καλώδια, ρε φίλε. Αν είναι του ένα.
0: Εσύ είσαι ξυλόγιαστο, δεν έχει κοιτάξει τα καλώδια.
1: Μπράβο, ρε Δημαρχάρα. Ναι, μπράβο. Με πρωθυπουργό Κυριάκο και με δήμαρχο Μαμάκο.
0: Ναι.
1: Μπράβο, ρε φίλε. Αϊ.
0: Για πες εσύ στο κέντρο, τι γινόταν την ώρα που εγώ πήγαινα Νεάπολη για να δω τον Θηβαίο. Είχαμε κίνηση χθες.
1: Αλλά χαλοχούλου.
0: Λίγα πράγματα. Είχαν έρθει όλοι Νεάπολη. Πάντω μη σου πω, εντάξει, όχι. Περισσότερο κόσμο έχει στο Θηβαίο, αλλά και στα διαβατήρια είχε πολύ κόσμο. Λες και τραγουδούσε ο Παπα-Κωνσταντίνο.
1: Έτρωγε, φίλε, κάτι κοντοσούβλια χθες ο Παπαλιάγκα στο Λιβαδάκι.
0: Πού τα έτρωγε.
1: Στο Λιβαδάκι.
0: Το Λιβαδάκι έτρωγε κοντοσούβλια ο Παπαλιάγκα.
1: Κάτι κοντοσουβλάρε εκεί πέρα, φίλε.
0: Αμάν. Φαντάζομαι θα τελείωσαν τα κουντουσούβλια στο μαγαζί ένα τρίμερο τώρα.
1: Δεν έμεινε τίποτα.
0: Δεν θα έχει κουντουσούβλια.
1: Φέρε κι άλλο.
0: Φαντάσου εκεί που τρώει ο Παπαλιάγκας κουντουσούβλια να περάσει κυλιακούλ και να κάτσει στο διπλανό τραπέζι, ε.
1: Τι ωραία εικόνα. Ε. Θα πητάω ένα τζατζίκ στον άλλο.
0: Τώρα αυτό το έχουν στη Νέα Δημοκρατία βεβαίως, όπου ο διαγωνισμός είναι μεγάλος για τους βουλευτές. Διότι έχουμε τρεις βουλευτές. Έρχεται δυναμικά New entry Βασίλης Πινακάσο στο ψηφοδέλτιο, εννοώ.
1: Πολύ δυνατά.
0: Πολύ δυνατά ο γιατρός.
1: Πολύ δυνατά, φίλε.
0: Πολύ αγαπητός, με πολύ κόσμο έτσι που θέλει το νέο και το καινούριο και έναν άνθρωπο σαν τον Βασίλη Πινακά. Άρα τους βάζει δύσκολα τους βουλευτές. Υπάρχει πάντα και ο Σάκης Παιδής. Έτσι, υπάρχει πάντα και ο παιδί, ο οποίο είχε πάει πολύ καλά στι προηγούμενε εκλογέ.
1: Να δούμε πότε θα γίνει άντρα.
0: Άρα, μέχρι στιγμή έχουμε μια πεντάδα φωτιά για δύο θέσει, όπω όλα δείχνουν. Μπορεί στο τέλο ο Κυριάκος να το πάει το αεροπλάνο 41% πάλι, δεν ξέρω. Άμα τι πάει τι εκλογέ και την άνοιξη, μπορεί να ανέβει κι άλλο.
1: Η influencer Εύη Παπαμιχάλη μιλάει στην Εσπρέσο για τη σεξουαλική παρενόχληση κατά τη διάρκεια επαγγελματικού ραντεβού.
0: Γιατί του λες έτσι με στόφωνο και εγώ τι λέει influencer. Η σεξουαλική οποία παρενόχληση έχει κατά τη διάρκεια επαγγελματικού ραντεβού.
1: Η οποία έχει μια φωτογραφία εδώ στην παραλία. Έλα να τη δεις.
0: Ναι.
1: Έλα να τη δεις. Έλα να τη δεις και να
0: απολαύσεις. Κοίτα, σηκωθώ να τη δω εκεί πέρα τώρα.
1: Πρέπει να τη δεις, φίλε, να πούμε. Έλα να τη δεις για να μου πεις τώρα. Για να μου πεις και εσύ τώρα, δηλαδή να πας φλάκα. Κοίτα, γεια.
0: Ναι.
1: Για κοίτα.
0: Ωραία, ναι, πολύ ωραία. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να κάνει σεξουαλική παρενόχληση.
1: Όχι, δεν είπα αυτό. Ναι.
0: Ωραία, η Εύη Παπαμιχάλη.
1: Εύη Παπαμιχάλη. Να, μπράβο, εγώ την είπα Παπαμιχαλάκη, τη έβολα και ένα λάκι. Η γνωριμία της με τον influencer, λέει, η influencer γνώρισε influencer, έγινε το Μάιο όταν εκείνος την προσέγγισε, λέει, με πρόταση συνεργασίας στα social media.
0: Ναι.
1: Μου πρότεινε να δημιουργήσουμε κάποια χιουμοριστικά βίντεο, όπως αυτά που κάνω εγώ, λέει, σαν concept creator, όπως το λέει αυτό, creator, ξέρω, όπως το λέω.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, καθώς και ένα stream αναφέρει. Όμως, εξηγεί κατά τη διάρκεια της συνεργασίας, άρχισε να.
0: Content, αυτό το content, πώς λέγεται.
1: Ξέρω, ναι, content creator, ναι, που σου λένε αυτό.
0: Είναι αυτό που σου λέει ότι εμείς το έχουμε.
1: Α,
0: με την εκπομπή που κάνουμε. Ενώ άλλοι ψάχνουν καθημερινά να έχουν content, να έχουν περιεχόμενο δηλαδή.
1: Α,
0: να μπορούν να βγάλουν. Εμείς κανονικά μπορούμε κάθε μέρα να βγάζουμε 15 βιντεάκια στο TikTok και στο Instagram σε αυτά. Μην κοιτάς που είμαστε ξυζολόγιες εντελώς.
1: Τελείως. Και ξεκινούσαμε. Όταν φτάσαμε, λέει, και πηγαίναμε να χαιρετηθούμε, λέει, να κάνουμε το βίντεο, προσπάθησε να με φιλήσει με γλώσσα.
0: Ντροπή.
1: Εγώ δεν το επέτρεψα όμως, εκείνο συνέχισε με τη γλώσσα. Άρχισε να με αγγίζει παρά τη θέλησή μου. Όταν του ζήτησα να σταματήσει, δεν σταμάτησε. Μου έπιασε τον μπούτι, το στήθος και πήγε και το μοπό.
0: Συγγνώμη, τι διαβάζουμε εδώ, τι είδηση είναι αυτή εδώ, συγγνώμη.
1: Ναι, πρωτοσέλιδο Εσπρέσο.
0: Το έχει πρωτοσέλιδο Εσπρέσο. Την influencer Εύη Παπαμιχαήλ. Σεξουαλική παρενόχληση από συνεργάτη.
1: Ναι, ναι, ναι. Εγώ δεν το επέτρεψα, εκείνο συνέχισε, λέει. Άρχισε να βγούμε και τα λοιπά. Καθώ είδε ότι δεν ανταποκρινόμουν στο φιλί, άρχισε να με φυλάει στο λαιμό. Προσπάθησα να μην κάνω.
0: Όπου μπορούσε να φυλήσει, φιλούσε αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Απαράδεκτο.
1: Με τα πολλά, λέει, κατάφερα να ανοίξω την πόρτα του αυτοκινήτου του βίντεο του, γύριζαν στο αυτοκίνητο μέσα. Εκείνο τότε μου είπε. Με έφτιαξε.
0: Ναι.
1: Δεν θα σου πω πως τη λέει, αλλά δεν γύρισα καν να το κοιτάξω.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, και τώρα τον κατηγορείο είναι μεγάλο το ρεπορτάζ.
0: Θα ήθελα να ξέρω το κριτήριο επιλογής του συγκεκριμένου θέματος, κύριε Χαϊδά. Δηλαδή, για ποιο λόγο εκτιμάτε ότι είναι τόσο σημαντικό αυτό το θέμα. Επειδή πρωτοσέλιδος δεν εσπρέζω.
1: Στο βίντεο μίλησε επίσης η influencer Αλεξάνδρα Γνωστοπούλου, η οποία περιέχει μια συνάντηση.
0: Άμα μίλησε και.
1: Και εκείνη είχε σεξουαλική.
0: Δεν ξέρω αυτή. Αλεξάνδρα Παναγιώτερου, ξέρω εγώ.
1: Αναγνωστοπούλου.
0: Άλλη influencer.
1: Ναι. Και άλλη μια influencer εδώ πέρα. Είναι τρεις και η πέμπτη ήταν η Ερμιόνη Πιεράτου.
0: Μαζεύτηκαν έχει... πολλές influencers.
1: Έχει... Αυτή έχει και παρατσούκλι χαζοπιόλα.
0: Να πες να πάρει. Θα το έλεγα τώρα, του κρατάω τέλος πάντων.
1: Ωχ, φίλε.
0: Μάλιστα.
1: Πρωτοσέλιδο σήμερα στην Εσπρέσο.
0: Μάλιστα.
1: Καλοκαιρινό.
0: Πόσο θα πουλήσει η Εσπρέσο σήμερα. Ό,τι δουν στο διαδίκτυο.

0: Οι εξωπραγματικοί άνεμοι φουντώνουν τη φωτιά που μένεται στο Ρέθυμνο την ίδια ώρα. Παραμένουν καθυλωμένα τα ενέργεια. Δεν μπορούν να πετάξουν για να σβήσουν τη φωτιά.
1: Όχι.
0: Ωρε φίλε. Και κοπάει και στο Ρέθυμνο, πολύ ωραίο. Κυριάκος Μητσοτάκης πριν από λίγο στο Υπουργικό Συμβούλιο. Κάτσε, περίμενε γιατί.
2: Έχουμε μπροστά μας δύσκολες ημέρες με τις φωτιές. Στεκόμαστε στο πλευρό των οικογενειών, των πρεσβευτών.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι, αυτό η πολιτεία του στιμά και θωρακίζεται απέναντι στην κλιματική κρίση.
2: Ναι, ναι. Μάλιστα.
1: Πες τα, Κυριάκο.
0: Εν τω μεταξύ, βλέπω συνεχίζονται οι μεγάλες μεταγραφές των ελληνικών ομάδων. Όλο ένα και περισσότεροι ξένοι ποδοσφαιριστές λένε: δεν θέλω να πάω να παίξω στην Ελλάδα να παίξω. Δεν θέλω να πάω να παίξω στην Ελλάδα. Ο Ολυμπιακός έχει προσεγγίσει δύο: έναν Αλγερινό, έναν Μαροκινό. Και οι δύο λένε: δεν θέλουν να έρθουν.
1: Ούτε ο Αλγερινός, ούτε ο Μαροκινός.
0: Ούτε ο Αλγερινός, ούτε ο Μαροκινός. Και το αριστερό μπακ της Ρώμα, ο. Πώς λέγεται, έχει ένα περίεργο όνομα αυτός. Και ο άλλος που είναι αμυντικό χάφ στη Σαρλερουά παίζει, έτσι, στο Βέλγιο.
1: Στη Σαρλερουά και δεν θέλει να έρθει στην Ελλάδα.
0: Δεν θέλει να παίξει στην Ελλάδα και στο ελληνικό πρωτάθλημα.
1: Α, η Ρώμα κλείνει, λέει, του Κουλεράκια του Βόλφσμπουργκ.
0: 15 εκατομμύρια ευρώ. Στο νοσοκομείο Σάκης Ρουβάς και η Κάτια Ζιγούλη στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης μετά
1: για το,
0: από.
1: Για το παιδί.
0: Ναι, τραυματισμό του γιου του. Περαστικά, ναι, στο παιδί, ναι. Ρε.
1: Ναι, δεν ήταν κάτι ιδιαίτερο.
0: Α, ναι.
1: Ναι, ναι, αλλά λαχτάρισαν.
0: Είπε ο Νίκος νωρίτερα για τον Παυλίδη που σήμερα υπάρχουν δημοσιεύματα ότι τον θέλει η Μπαρτσελώνα. Όπως και να έχει. Ανεβαίνει το κασέ του και μόνο που ακούγεται το θέλει Μπαρτσελόνα. Γιατί πριν από 15 μέρες διαβάζαμε για την Τουρκία και την Μπεσίκτας. Και έλεγα τώρα θα φύγει ο Παυλίδης να πάει στην Μπεσίκτας.
1: Ο Σαλάχ πάει στην Τραμζανσπορ.
0: Τραμζανσπορ αυτή.
1: Τραμζανσπορ, ναι.
0: Γιατί? Γιατί η Μπεσίκτας λέει ότι ο μάνατζερ του Σαλάχ ζητούσε τρελά λεφτά ως προμήθεια.
1: Ε, ναι. Νίκο.
0: Είσαι εσύ ο παιχταράς.
1: Ναι, ναι.
0: Ο μπαλαδόρος.
1: Ναι, ναι.
0: Και θέλει μια ομάδα να σε πάρει, να σε υπογράψει. Πάω εγώ ως μάνατζερ και λέω: ναι, αλλά για να πάρετε τον Νίκο, θα μου δώσετε και εμένα 7 εκατομμύρια ευρώ προμήθεια.
1: Βεβαίως.
0: Α, πού και σου πω. Τι βεβαίως, ρε.
1: Δεν μπορεί να τα μοιράσει με τον παίχτη μετά. Μπορεί να έχουν συμφωνία. Πού ξέρεις.
0: Δεν έχει κλείσει οριστικά όμως.
1: Όχι, όχι.
0: Για την Τραμζανσπορ.
1: Λοιπόν, ένα φοβερό βίντεο που κυκλοφορεί στη Ρουμανία, φίλε, είναι σε έναν δρόμο με δάση έτσι κτλ. Και,
0: ναι,
1: και είναι παρκαρισμένο ένα στον δρόμο και κοιτάει το κινητό του. Λοιπόν, είναι, λέει, αποσβολωμένο στο κινητό και έχει πάει μια αρκούδα από πίσω. Και του μια αρκούδα και του φοράει και βερμούδα αυτό και του κοιτάει τα πόδια.
0: Νομίζω ότι φοράει η αρκούδα, βρήκα, ναι,
1: έτσι που αυτό φοράει βερμούδα, κάθεται και κοιτάει το κινητό εκεί πέρα αυτό μπροστά.
0: Και βλέπει την αρκούδα.
1: Και η αρκούδα είναι από πίσω και του μυρίζει τα πόδια. Του μυρίζει τα πόδια και σαν να φοβάται λίγο, κάνει λίγο πίσω, μία μπροστά, μία πίσω. Μετά κατάλαβε αυτό, λέει, από τα χνότα τη αρκούδα, γυρνάει πίσω, βλέπει την αρκούδα και πήγε
0: σε τόνα. Η αρκούδα όμως δεν επιτέθηκε. Ε?
1: Όχι, δεν επιτέθηκε. Τον μύριζε τα πόδια, λέει.
0: Άγιο είχε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Άγιο είχε.
1: Θα είχε πουδαρέλα σαν τσαρκούδε κι αυτό φαίνεται και λέει θα έπαιρνε δικό μα.
0: Διάβασα ένα από αυτά τα ιατρικά που βγαίνουν το πρωί. Ποια είναι η καλύτερη ώρα για να πιείτε το καφέ, λέει, την ημέρα όταν ξυπνάτε.
1: Τι ώρα?
0: Κατευθείαν με το που ξυπνάμε. Ποια είναι... Ποτέ δεν είναι κακή ώρα για να πιείτε ένα καφέ. Πόσο μάλλον στη Λάρισα που τα καφέ. Βγαίνουν το ένα, ξεφυτρώνουν το ένα πίσω από το άλλο. Μαθαίνω τώρα, έρχονται ακόμα. Και η νέα μόδα επεκτείνεται και σε χωριά σιγά σιγά.
1: Γέμισε τόπους καφέ.
0: Πάμε και σε χωριά γύρω γύρω από τη Λάρισα.
1: Ναι, ναι,
0: κάνουμε,
1: ναι,
0: και παιδότοπους. Ναι. Κατάλαβες. Γιατί κάποιοι, λέει, γονείς θέλουν να αποδράσουν, παίρνουν τα παιδιά και έρχονται εδώ στο καφέ. Ξέρω εγώ 10 λεπτά έξω από τη Λάρισα. 15.
1: Έβλεπα τώρα. Ομορφοχώρη, κάμπος, κάτι χωριά εδώ πέρα γέμισε.
0: Στο μακριχώρι έρχεται τώρα καφέ από γνωστή αλυσίδα. Κάτσε, μη κάνω και στο καλοχώρι το δικό μου.
1: Στο μορφοχώρι έγινε πάντως.
0: Στο μορφοχώρι έχει γίνει.
1: Ναι, ναι, ναι. Αχ, αποθέωσε τον Τζόλι, λέει, ο Αρτέτας. Θα τον ερωτευτούν όλοι πολύ γρήγορα.
0: Ο Αρτέτας από πού είναι, από την Καρδίτσα είναι ο Αρτέτας. Είναι παιχτούρα μεγάλη ο Τζόλις. Όπως και ο Καρέτσας. Φέτος έχουμε ένα λόγο παραπάνω να βλέπουμε Γερμανία στην Ντόρτμουντ το Καρέτσα.
1: Καρέτσα και το.
0: Αγγλία το Τζόλι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ε?
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Μπράβο. Βουλιάζει από τουρίστες, λέει.
0: Ο Άρης πάει να πάρει έναν καλό Ισπανό παίκτη, ο οποίος βέβαια έχει προβλήματα με τη δικαιοσύνη. Κατηγορείται για βιασμό, αθώθηκε τώρα. Ο Ράφα Μίρ.
1: Πώς τον είπες?
0: Ράφα Μίρ.
1: Ράφα Μίρ.
0: Έχει παίξει και εθνική Ισπανίας. Πριν από 3 χρόνια, Νίκο μου, ήταν στα πολύ πάνω του. Είναι παίκτης της Σεβίλης, τον έχει δώσει δανεικό πέρυσι, έπαιξε στην Έλτσε. Έβαλε 8 γκολάκια πέρυσι.
1: Α, τα παστέλος.
0: Είναι καλή μεταγραφή. Ο άλλος που έπαιζε στον Άρη, που πήγε τώρα, ρε. Ο Ισπανός. Είναι ακόμα. Έφυγε, έφυγε.
1: Ένας Ισπανός έφυγε.
0: Αυτός που είχε 3 χρόνια, 2 χρόνια, πόσα τον είχαν.
1: Α,
0: που τον ήθελαν και άλλες ελληνικές ομάδες, και η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός.
1: Δεν θυμάμαι κανένα παίχτα στον Άρη.
0: Ο Ισπανός μπροστά, ρε.
1: Ο Ισπανός μπροστά.
0: Ναι, ρε.
1: Ποιος, ρε. Ούτε που τον θυμάμαι.
0: Κάνας πάνω.
1: Τέλος πάντων, ας κάνω.
0: Άμα το θυμηθεί κανένας φίλος να μας στείλει. Τον Ισπανό φόρο που έπαιζε και πέρσι και πρόπερσι. Καλός παίχτης.

0: κάπου διάβαζα ότι σιγά σιγά λέει σκέφτονται να σταματήσουν τα σχόλια κάτω από αναρτήσεις. Το είδες?
1: Α, γιατί?
0: Υπάρχει αυτή η σκέψη, γιατί πάρα πολλοί γράφουν πολλά και διάφορα. Και υπάρχει σκέψη, λέει, ή να σταματήσουν τα σχόλια ή το σχόλιο που κάνεις κάτω από μια ανάρτηση να βγαίνει και στη σελίδα σου ως δική σου ανάρτηση. Και άμα εσύ πας και σχολιάζεις και βρίζεις και λες, ξέρω εγώ, κάτι για τον Βουλάγκα, για τον Χαϊδά, για τον Παπαδόπουλο, για τον Καραμίτσο, να βγαίνει ως ανάρτησή σου.
1: Να και ο Κύπης Καραμίτσο, και... χαιρετίζοντας τον Δημήτρη του Καρακίτσο.
0: Καλημέρα, ναι, Δημήτρη του Καρακίτσο. Και να... αυτό να μένει μαζί. Δηλαδή, καταλάβατε τι λέω.
1: Ναι.
0: Βρίζετε κάποιον πολύ

0: σε εδώ μετά. Θα τα γράψει αυτά τα σχόλια.
1: Α, θα κάνει τέτοιο κόλπο.
0: Ναι. Θα κάνουν τέτοιο κόλπο. Και να σας πω κάτι, καιρός είναι. Με την τοξικότητα που υπάρχει στα social media και με το ψεύτικα προφίλ που ο καθένας μπορεί να γράφει ό,τι θέλει. Καιρός είναι να συμβεί και αυτό.
1: Η Μαρία Καρισιανού αύριο Παρασκευή στο Ηράκλειο στην Κρήτη, με λέει ο Γρηγόρης.
0: Μάλιστα.
1: Μπράβο, Γρηγόρη.
0: Το καλό.
1: Α, υπέροχα.
0: Η Μαρία Χριστίνα Μπακλαβά που ήταν μαζί της στη φωτογραφία,
1: ναι,
0: είναι η μπακλαβά που βγάλαμε στην εκπομπή στη τηλεόραση πριν.
1: Μιλάμε για πολύ μπακλαβά, φίλε.
0: Από τα Τρίκαλα.
1: Με σωρόπι κάρκα.
0: Έτσι, τη θυμάστε, ναι, την μπακλαβά.
1: Σωροπάτη.
0: Την είχαμε πριν 3 μήνες στο Χώστες.
1: Ακριβώς. Για να δω τι λέει εδώ. Μπράβο. Ανέβασε η μπακλαβά.
0: Μου μεταφέρουν, ναι, παρακαλώ.
1: Η μπακλαβά και λέει: μια κοινωνία που αρχίζει να δικάζει το χαμόγελο των ανθρώπων κινδυνεύει, ναι, και να συνηθίσει, λέει, τη θλίψη ως κανονικότητα.
0: Για την Χριστιανού.
1: Όταν δε είναι οι γυναίκες αυτές που χαμογελούν, η καταδίκη μοιάζει να είναι πιο βαριά.
0: Η Μαρία Χριστίνα Μπακλαβά,
1: ναι,
0: ξαναλέω, είναι στενή συνεργάτη της Χριστιανού.
1: Τη συνόδευε χθες.
0: Τη συνόδευε χθες. Ναι, ναι. Στη φωτογραφία είναι η άλλη κυρία. Είναι φίλη μας, την ξέρουμε με τον Νίκο. Την είχαμε και στην εκπομπή πριν από 3 μήνες περίπου. Λοιπόν, και γράφει αυτό το σχόλιο με αφορμή τα όσα γράφτηκαν και ακούστηκαν για το χαμόγελο της Καριστιανού στη φωτογραφία που ανεβάσανε «Ερχόμαστε, Λάρισα, ερχόμαστε». Η οποία Καριστιανού, κάτσε να σου βάλω τώρα να ακούσεις, τι έχει πει για τον Περιφερειάρχη Δημήτρη Κουρέτα, εδώ περίμενα να ακούσεις.
1: Αυτό που είπε, έχω ακούσει τα καλύτερα για σένα, Μεσέ Κουρέ.
0: Λοιπόν,
1: πριν, για να ακούσω.
2: Ήσασταν ανοιχτό στο να γίνει αυτή η συνάντηση. Για μας είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε κατευθείαν από την πηγή τα προβλήματα του κάθε τόπου και σας ευχαριστούμε που θα μας ενημερώσετε γι' αυτά. Η αλήθεια είναι ότι στη μικρή βόλτα που έκανα σήμερα στην πόλη έχω ακούσει τα καλύτερα για σας, ότι είσαστε ένας πολύ ενεργός πολίτης, θεσμικός, που πραγματικά φαίνεται ότι αγαπάτε τον τόπο και ως γνωστόν, όταν κάποιος θέλει να κάνει πράγματα, μπορεί. Επομένως, με χαρά θα περιμένω να ακούσω όλα όσα έχετε να μου πείτε. Ευχαριστώ πολύ.
3: Βρισκείστε από νωρίστη, Λάρισα. Έχετε έρθει πολλά, έχεις, αλλά για άλλο λόγο τώρα έρχεστε για να συζητήσετε και με φορείς. Τι έχετε αποκομίσει μέχρι στιγμής, αρμένως έχετε συζητήσει.
0: Το ερώτημα είναι από τον Αλέξανδρο Χατζηπλή από την Νέα Λάρισα.
2: Μιλήσαμε αρκετά και με το επιμελητήριο. Φυσικά τα προβλήματα του εμπορικού κόσμου είναι πάνω κάτω κοινά σε όλη την επικράτεια. Συζητήσαμε αρκετά, ακούσαμε τις θέσεις και θα μας βοηθήσουν στο να οργανώσουμε το δικό μας πρόγραμμα.
0: Μάλιστα. Αυτά είπε η Μαρία Καριστιανού χθες στην Περιφέρεια. Η αλήθεια είναι ότι η ανθρωποφαγία
1: δαγκώνει.
0: Περισσεύει.
1: Γραμμίσουν αέρα.
0: Παρακαλώ. Ναι.
1: Ναι.
4: Έλα καλά.
1: Ορίστε. Ποιος είναι? Ο Σιρμακέτζης από το Πυρύπτερο, από το Αλκαζάρ.
0: Απολαμβάνει τσιπουράκι.
1: Πού το απολαμβάνει το τσιπουράκι, ο Σιρθανάς Σιρμακέτζη?
4: Με το Μαουσίδη.
1: Με το Θύμιο Μαουσίδη.
4: Βεβαίως.
1: Τον αγιογράφο.
0: Πού ρώτησε, πού?
1: Πού ρε?
4: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Πού είστε, ρε?
4: Καλημέρα.
5: Γεια σου Νικόλα, γεια σου Βαγγέλη.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Θύμιο, πού είσαι ρε Θύμιο?
5: Ήρθα εδώ στο σπίτι του Θανάση του Σιρμακέζη, εδώ στο εξοχικό και απολαμβάναμε.
1: Α, στη Βίλα Σιρμακέζη ρε φίλε.
0: Πού είναι η Βίλα Σιρμακέζη, πού βρίσκεται?
1: Παραλιακά.
0: Παραλιακά.
1: Παραλιακά.
0: Πάρα πολύ ωραία, μπράβο.
1: Πάρα πολύ ωραία, έτσι. Α, μπράβο. Να περνάτε καλά, Θύμιο.
5: Ευχαριστώ, ρε,
1: να είστε καλά, Θύμιο και Θανάση.
0: Καλά μπάνια, καλά μπάνια, να είστε καλά. Ναι, καλό, ναι. Αύγουστο, καλό Αύγουστο.
1: Αυτή τα αρχίζουν τα ονόματα και των δύο. Και Θύμιος,
0: ναι,
1: και Θανάσης.
0: Ναι,
1: ναι, ναι. Ο Θύμιος τον έφτιαξε στο σπίτι όλο, ε. Α, είναι καλός πετράς.
0: Α, γι' αυτό τώρα που λαμβάνει και το
1: τσιμπάκι. Βαράει την πέτρα. Ναι.
0: Έλεγα λοιπόν ότι πριν πούμε για την Καριστιανού και τον Κουρέτα, ότι δέχτηκα πολλά παράπονα. Επειδή έχει γίνει πολλής λόγος και το τελευταίο διάστημα ότι γκρινιάζουν στα παράλια για τον κόσμο που δεν έχουν, για τους τουρίστες που δεν έχουν, ότι είναι δύσκολη και η φετινή χρονιά 1002. Εγώ ακούω ότι κάποιοι σε ξενοδοχεία και όχι μόνο σε νοικιαζόμενα, κυρίως σε ξενοδοχεία όμως, στα παράλια τα δικά μας, στα παράλια της Πιερίας, βέβαια αυτό το φαινόμενο είναι σε όλη την Ελλάδα, αλλά μου λένε και για εδώ και για, δικά μας, και για τα δικά μας τα παράλια, ότι ενώ στον Έλληνα τον Αύγουστο για παράδειγμα χρεώνουν 90-100 ευρώ το δωμάτιο, έρχονται από τα Βαλκάνια και τους έχουν 20-30 ευρώ.
1: Ο πακέτος.
0: Το ίδιο δωμάτιο. Επειδή είναι, λέει, σε γκρουπ, σε πακέτο.
1: Ο πακέτος.
0: Έχουν κλείσει από το Μάιο Κάτσε ρε φίλε.
1: Να του κλείσουμε
0: και άμα είναι να λες τον Έλληνα, να κλείνει και ο Έλληνας από το Μάιο με 30 ευρώ.
1: Όχι να του λες 80%.
0: Μα είναι δυνατόν και έχουν λέει και έκπτωση στο φαγητό. Μα θέλουν να φάνε εδώ πέρα μέσα στο ξενοδοχείο 50%. Ο Έλληνας δεν έχει τέτοια έκπτωση.
1: Όχι.
0: Για ποιο λόγο ρε παιδιά.
1: Γιατί.
0: Μας περισσεύουν τα λεφτά ή μας έχετε για κορόιδα.
1: Μάλλον για μας έρχεται για κορόιδα.
0: Και είμαστε και συμπατριώτες.
1: Είμαστε και συμπατριώτες.
0: Δηλαδή να πληρώνει ο Βούλγαρος, ο Ρουμάνος, ο Σέρβος, δεν ξέρω, 30 ευρώ και ο Έλληνας να πληρώνει 90%.
1: Ναι.
0: Και να του έχει και 50% έκπτωση, αν ξέρω εγώ το φαγητό για μια τετραμελή οικογένεια είναι 40 ευρώ το βράδυ, να πληρώνει 20 ο Βούλγαρος, ο Ρουμάνος. Γιατί να μην πληρώνει 20 και ο Έλληνας για να κάτσει να φάει εκεί.
1: Γιατί για τα μάτια μια Ρουμάνα έγινε τσαλαμάνα.
0: Δηλαδή πραγματικά μετά γκρινιάζουμε ότι δεν έχουμε κόσμο, δεν έχουμε τουρίστες, δεν έχουμε το ένα, δεν έχουμε το άλλο.
1: Τουρίστ, τουρίστ.
0: Δεν μπορεί να υπάρχει τέτοια διαφορά.
1: Τουρίστ, τουρίστ.
0: Δύο και τρεις φορές περισσότερα λεφτά πληρώνει ο Έλληνας από ότι ο ξένος.
1: Άντε, μπράβο.
0: Παρακαλώ.
1: Γραμμή στον αέρα. Ναι.
6: Καλημέρα, Βαγγέλη, καλημέρα, Νίκο.
0: Καλημέρα.
6: Νικήτα σου παραβάνει σήμερα.
1: Καλώ σου, Νικήτα, Νικήτα, πιάσου, Νικήτα.
0: Γεια σου, ρε Νικήτα.
6: Καλέ διακοπέ να έχετε, καλόν Αύγουστο.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είσαι καλά, γίγαντα τη Πέτρα.
6: Και καλά να περάσετε.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, φίλε Νικήτα.
1: Και εσύ, φίλε μου, Νικήτα.
0: Καλημέρα, να είσαι καλά. Καλά. Σε ευχαριστούμε.
1: Νικήτα, Νικήτα. Γεια σου, Νικήτα.
0: Τι ωραίες ευχές για τον Αύγουστο. Κατάλαβες, κορόιδο Έλληνα.
1: Κορόιδο.
0: Αλλά και να γκρινιάζουν από πάνω ότι δεν έχουμε τουρίστες. Βάλ το δωμάτιο 30 ευρώ. Να δεις πότε θα είσαι γεμάτος από τις 15 Ιουλίου. Για να πει ο άλλος να πω 30-40. Λέω τώρα, εάν και εφόσον ισχύουν τα ποσά που ακούω, που τα ακούω από κόσμο που τον εμπιστεύομαι.
1: Φάτος.
0: Αυτοί λέει έχουν κλείσει από το Μάιο, έχουν στείλει προκαταβολή να κλείσει και ο Έλληνας από το Μάιο.
1: Α, μπράβο.
0: Και για 10 μέρες να πληρώσει 300-400 ευρώ βαριά. Όχι για 10 μέρες να πληρώσει ένα χιλιάρικο.
1: Α, τον φύγει γένιο κουκουσαϊδόν. Άντε, μπράβο.
0: Και μιλάω για παράλληλα εδώ, δικά μας, εδώ κοντά. Δεν μιλάω για νησιά τώρα, άσε νησιά. Έχει ξεφύγει το πράγμα τώρα.
1: Άστα νησιά. Εκεί γίνεται χαμός.
0: Στα Κουφονήσια εικόνα από τα Κουφονήσια και σήμερα έγινε viral. Λες και είσαι στην πλατεία Συντάγματος, αλλά είσαι στα Κουφονήσια, λένε. Σας το λέγαμε και χθες για την παραλία Ιταλίδα. Δεν αξίζει να κάνεις αυτό το πράγμα τον Αύγουστο, δεν αξίζει. Καταλαβαίνω και εμείς Αύγουστο παίρνουμε άδεια, πάμε διακοπές. Αλλά καλύτερα να επιλέξεις ένα προορισμό που δεν έχει τόσο τουρισμό.
1: Σαλονίκη λέει συνελήφθη 26χρονος που επιτέθηκε και βάρεσε 48χρονο γιατί. Για το χρώμα μπλούζας που φορούσε.
0: Για οπαδικά τι.
1: Συνελήφθη λέει για οπαδικά.
0: Για οπαδικά.
1: Στη μέση του δρόμου λέει. Σε άντρα που επιτέθηκε στη μέση του δρόμου λέει.
0: Στο Βόλο κάτι με ένα σκυλί για ένα εξάχρονο. Τι έγινε.
1: Του έφαγε τα φτύφιλε. Σκύλος στο πάρκο τώρα δεν θυμάμαι στην Αγία που ήταν στο πιο
0: πάνω. Στο Βόλο πάντως.
1: Στο Βόλο ναι. Σκύλος έφαγε το αυτί εξάχρονο. Έκοψε το αυτί εξάχρονο.
0: Αμάν.
1: Άρσια Σιλίας λέει για τον Αβραμόπουλο μετά το βελγικό ένταλμα για το Qatar Gate εισηγείται η Επιτροπή
0: δεν θα έπρεπε
1: διοντολογίας της Βουλής.
0: Δεν θα έπρεπε.
1: Ενίσχυση αγροτών λέει που επλήγησαν από ακραία φαινόμενα τον Ιούλιο δρομολογεί η κυβερνησάρα.
0: Παναγία μου.
1: Μάνα.
0: Επαναστατημένες κατσαρίδες στην Ινδία.
1: Φίλε, αυτές οι κατσαρίδες τι έβλεπα από το πρωί, τι είχαν εδώ πέρα, τι επαναστάτες.
0: Τι είναι αυτές,
1: επαναστατημένες κατσαρίδες που τι είχαν εδώ πέρα.
0: Ναι, και τι κάνουν αυτές, δηλαδή, γίνεται.
1: Ξέρω τι κάνουν, επαναστάτησαν, λέει. Και τι έβλεπα και μόλις είδα τις κατσαρίδες όλες αυτές, λέω, άσε, τι από εκεί. Α, μπράβο.
0: Έγινε έρθει ο Βαγγέλης Μαρινάκης, γράφει το EGR που είναι στο τέτοιο. Ναι, ναι.
1: Πρώτη είδηση του έχει.
0: Πρώτος ο Δημητριάδης δεν ευχήθηκε.

0: ακόμα το μυστικό δεν έπινε εσύ τώρα. Άι. Πρέπει να την κουπάνισαν αυτή εδώ πέρα.
1: Κύριε.
0: Από ένα site εδώ μας δείτε χθεσινά νέα όλα.
1: Σιγά σιγά νίκομαι την κουπανά. Το site είναι λίγο δύσκολο να την κουπανίσεις.
0: Ναι, ναι, γιατί βλέπω
1: γιατί
0: εδώ,
1: το site
0: χθεσινά.
1: Έχει καθημερινά αίμα. Έχει ειδήσεις, αναρτήσεις. Σ' άλλα μέσα μπορείς και να την κουπανίσεις και να φύγεις λίγο να πας για κουπές.
0: Να το
1: στο site είναι δύσκολο.
0: Έχει ρεπορτάζ εδώ πέρα. Μπορείς. Έχει φωτογραφία την Νατάσα Θεοδωρίδου και τη Δέσποινα Βανδύ. Πόσες ώρες κράτησε η φωτογράφηση για την αφίσα τους λέει που θα είναι μαζί του χρόνου. Και από κάτω έχει η παραλία που λάτρεψε το ελληνικό καλοκαίρι της Χέιλι Μπίμπερ εδώ πέρα και την έχει μια τούρλα έτσι τη Χέιλι Μπίμπερ. Ποια είναι αυτή, δεν
1: αυτή είναι μαζί με τον Τζάστιν Μπίμπερ.
0: Αμαν.
1: Τώρα θα πεις ποιος είναι ο Τζάστιν Μπίμπερ.
0: Ποιος
1: τραγουδιστής και ηθοποιός. Τραγούδης και στο

0: πανηγύρια έχει τώρα να πούμε. Τώρα γίνεται...
1: Υπάρχει μια σελίδα που μπαίνει και ενημερώνει πανηγύρια.
0: Ελληνικά πανηγύρια.
1: Α, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή χτυπά ελληνικά πανηγύρια και σου βγάζει που έχει πανηγύρι σήμερα.
0: Που έχει το κάθε πανηγύρι.
1: Αυτό είναι πολύ χρήσιμο και για διακοπέ που πάμε. Δηλαδή πα σε ένα νησί είπα οπουδήποτε.
0: Τα ελληνικά πανηγύρια.
1: Τη μάνα είχα πάει στην Κρήτη πριν από 3 χρόνια. Έψαγα να βρω που έχει πανηγύρι. Δεν ήξερα να πω στο ελληνικά πανηγύρια.
0: Ο 35χρονος δικηγόρος.
1: Για να πληρώσω πάντα... τον κούκο εδώ για να φάω ένα γαμοπύλαφο.
0: Που,
1: είχε και είσοδο εκεί πέρα.
0: Είχε και είσοδο.
1: Ήταν τουριστικό. Εντάξει, πολύ ωραίο ήταν.
0: Ναι, αλλά, φίλε,
1: σε ωραίο χωριό έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Είχε τον Ζουηδάκι, πώς λέγεται αυτό που είναι πολύ γνωστός.
0: Ναι, αλλά κοίταξε σε εκδηλώσεις που έχει στην Πελοπόννησο, έχει δωρεάν γρουντοπούλα, όποια πας.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι, που έχει μεγάλα πανηγύρια και γίνεται 4.000 χαμός.
1: Εκεί είχαμε κάρτα εισόδου κανονικά.
0: Γρουντοπούλα, κάργα.
1: Θα πάμε τελευταία βόλτα από χορηγούς. Πάμε.
0: Πάμε.
1: Electronet VK Καζάνα.
0: Τρέλανε μας μεγάλε καζάνα με τις εκτοσάρες σου. Τρέλανε μας καλό.
1: Ήρθε η ώρα να δροσιστούμε ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, κινητά, λάπτοπ, τάμπλετ, κλιματιστικά.
0: Κλιματιστικά στο καζάνα και πάλι καζάνα.
1: Βρέξει, χιονίσει.
0: Ο Λαρισαίος από το καζάνα θα ψωνίσει, ωραία.
1: Πάμε να πάρουμε την ουισκάρα μας, τη βότκα, το τζιν, να κάνουμε το κοκτέιλ Καβατσίνας κάτω από τον Άγιο Αχίλιο.
0: Τα ποτά μας είναι φίνα, διότι είναι από την Καβατσίνας.
1: Και ηλεκτρονικά παραγγέλνεις και delivery από την Καβατσίνα.
0: Wine and Spirits.
1: Κάνε την κάθε μέρα γιορτή
0: Καβατσίνα.
1: Για ενέργεια στη Λάρισα ένα είναι το όνομα.
0: Φωτάκης και τι Φωτάκης Φωτάκαρος. Για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο να τιμολόγεις το Φωτάκη άσπρα κόκκινα και να μπαι Φωτάκαρος.
1: Για ρεύμα.
0: Φωτάκης.
1: Για φυσικό αέριο.
0: Φωτάκαρος.
1: Πουθενά φθηνότερα.
0: Φωτάκης.
1: Στο κέντρο Μεγάλο Αλεξάνδρου, στη Φιλιππούπολη Χατζημιχάλη και τώρα.
0: Νέος Φωτάκης Φωτάκαρος Παναγούλη και ο Σινιανού γωνία. Απόστολος και Άκης. Μόνο Φωτάκης.
1: Καβάλο, καβάλο, καβάλο.
0: Βαντάζ μεγάλο Θεσσαλέμο και τούτο το καλοκαίρι να συντημένο μόνο του καβάλο!
1: Σωμορφαίνει κι άλλο. Δύο καταστήματα για τον άντρα που ξέρει και ντύνεται με στήλη ιταλικό Κύπρου και Φαρσάλων.
0: Φοβερές και τρομερές εκπτώσεις του καβάλο!
1: Πάτε να πάρετε κοστούμια, έχουμε γάμους βαπτίς αραβώνες μέχρι τον Οκτώβριο.
0: Καβάλο!
1: Παραλία Αλεξανδρινής Mosquito Beach Bar.
0: Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις στην παραλία Αλεξανδρινής και στο Mosquito Beach Bar.
1: Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Ξαπλώστρα, αραχτός, τρως, πίνεις, βουτάς.
0: Τρως, πίνεις και λογαριασμό.
1: Περνάς μια όμορφη μέρα στη θάλασσα.
0: Όλες τις μέρες.
1: Mosquito Beach Bar, παραλία Αλεξανδρινής.
0: Είσοδος, έξοδος, στόμιο.
1: Στόμιο, πάτε από στόμιο για να μην μπερδευτείτε έτσι. Από στόμιο, παραλία Αλεξανδρινής, Mosquito. Εκεί θα δείτε πολύ κόσμο, είναι νούμερο ένα επιλογή. Για να φας καλά.
0: Σουσουράδα!
1: Στην Αμυγδαλαία.
0: Σουσουράδα!
1: Και τι τρώμε?
0: Το καλύτερο πρόβιο κεμπάπ, το καλύτερο χοιρινό κεμπάπ, παϊδάκι να γλύψει και τα δάκτυλά σου κοντοσούβλι να πάθει στην πλάκα στο διαστημικό σκοκορέτσο και από άλλο πλανήτη παρακαλώ λουκάνικο.
1: Παρασκευή βράδυ, Σάββατο βράδυ,
0: Κυριακή μεσημέρι.
1: Σουσουράδα! Θα φας καλά στην Αμυγδαλαία. Και. Κούγκαρ Σπορ.
0: Τώρα όλα τα παιδάκια τρέχουν στην πόλη χαρούμενα ντυμένα κουγκαράκια.
1: Κάζουαλ ντύσιμο για τη γυναίκα, το παιδί και τον άντρα. Όλες οι μεγάλες αθλητικές φίρμες στα Κούγκαρ.
0: Και κάτι παπουτσάρες.
1: Να!
0: Και κάτι εκδουσάρες.
1: Να. Πάμε διαφημίσεις χορηγούς και επιστρέφουμε για το κλείσιμο τη σεζόν, έτσι. Να μας πει και το καιρό ο κύριος Καϊδάς. Θα μας κάνεις και μια πρόβλεψη για όλο τον Αύγουστο ή δεν μπορείς?
0: Μέχρι τα Χριστούγεννα.
1: Το τερμάτισες, πάμε.
2: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Καβατσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Καβατσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410 533 423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Μισή τιμή σε όλα τα ηλεκτρικά και δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά. Αυτά γίνονται μόνο στην Electronet VK Καζάνα.
4: Θέλεις μεγάλες εκπτώσεις και μεγάλες προσφορές? Ό,τι θέλεις το έχεις με έκπτωση έως 50%.
3: Electronet VK Καζάνα. Εκπτώσεις έως και μισό τιμής, δωρεάν τοποθέτηση σε όλα τα κλιματιστικά και άμεση παράδοση μόνο στο μεγαλύτερο υπερκατάστημα ηλεκτρικών της Θεσσαλίας.
4: Electronet VK Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
5: Σουσουράδα. Στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι. Προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό. Παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Παπαδοπούλη. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλέα Λάρισας.
6: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη Κέιου στην Ιαννού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
5: Ψάχνεις το απόλυτο καλοκαιρινό στέκι? Έλα στο Mosquito Beach Bar, στην πανέμορφη παραλία Αλεξανδρινής. Δροσερά κοκτέιλ, ξένη και ελληνική μουσική που ανεβάζει τη διάθεση. Και φυσικά νόστιμες επιλογές για να χορτάσεις. Mosquito Beach Bar. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Και εσύ πού είσαι? Σε περιμένουμε στην παραλία Αλεξανδρινής. Εκεί που η απόλαυση έχει όνομα και το σκηνικό είναι πάντα μαγικό.
7: Θέλεις γυμναστική?
8: Παίζεις ποδόσφαιρο ή μπάσκετ?
7: Περπάτημα ή ποδήλατο?
8: Θέλεις αξεσουάρ και μπάλες?
7: Σε κάθε περίπτωση όλα υπάρχουν εδώ.
8: Cougar Sport. Αθλητικά είδη και μόδα με την υπογραφή επώνυμων εταιριών.
7: Η μεγαλύτερη γκάμα σε ένδυση, υπόδηση και αξεσουάρ κορυφαίων αθλητικών brands.
8: Cougar. 4 δεκαετίες από τη Λάρισα για όλη τη Θεσσαλία.
7: Τα χρήματά σου μένουν στον τόπο μας.
8: E-shop cougarsport.gr.
7: Cougar. Παίζεις και κερδίζεις.
9: Καβάλο. Ο άνδρας δεν επιλέγει απλά ρούχα. Επιλέγει στάση, άποψη, στυλ. Από το γραφείο μέχρι τη βραδινή έξοδο. Από casual ή business look μέχρι και το απόλυτο formal κοστούμι του γάμου σας. Τα πιο fresh κομμάτια με ποιότητα και στυλ. Για κάθε περίσταση. Όλα σε ένα μέρος. Καβάλο. Γιατί κάθε άνδρας γράφει τη δική του ιστορία. Λάρισα, Φαρσάλων 185 και Κύπρου 80. Αποκλειστική συνεργασία με την αρτίστη Ταλιάνη στο κατάστημα Κύπρου 82. Αγορές online στο kavalo.gr.
10: Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα, ανοιχτά.
11: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα
12: τον αξιόπιστο.
13: Αποφράξει σωληνών με υδροβολή, εκενώσει βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
14: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
13: Αξιόπιστο. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
14: Αξιόπιστο. Το όνομα
15: τα λέει όλα. TRT 95,1 FM Stereo.

0: κατά τη διάρκεια του διαφημιστικού διαλύματος. Λοιπόν, ο Θηβαίος εντάξει αυτό το πόσο πολύ σ' αγάπησα.
1: Πόσο ρε!
0: Ποτέ δεν θα το μάθεις.
1: Τόλιωσε!
0: Τόλιωσε χθες.
1: Τόλιωσε! Δεν θα συνταπάρει ανάσα. Τόλιωσε!
0: Εν τω μεταξύ, ελάς θα είναι με κανένα μπλουζάκι γιατί είναι και λίγο ρόκ αυτό τέτοιο. Είδαμε του σακάκι εκεί κανονικά.
1: Σακάκι, ναι, ναι.
0: Στη ζέστη, δεν έσκασε.
1: Έχει και ανεμιστεράκι από μέσα.
0: Καλά, βέβαια φοβερή παραγωγή γιατί στην παραγωγή από πίσω είναι ο Βασίλης Ουλιάπης, έτσι. Σε παρακαλώ πολύ.
1: Α, είσαι το καλό.
0: Φοβερή παραγωγή.
1: Α, τώρα που είπε, αναβλήθηκε η Ταναγκή και μια συναυλία χθες εδώ πέρα με Νικολόπουλο, Πίτσα Παπαδοπούλου.
0: Προχθές νομίζω.
1: 28 του μήνα ναι. Δεν είχε εισιτήρια να πούμε και την ανέβαλα.
0: Γίνεται
1: για το Κυπουθέατρο. Αυτά
0: αγάπη.
1: Είναι για μπουζούκια, ρε.
0: Πάμε.
1: Ναι.
0: Να δούμε τα καιρικά φαινόμενα.
1: Λοιπόν, από σήμερα να
0: ένας
1: ξέρετε...
0: φίλος μας χαιρέτησε πριν. Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ να είναι καλά.
1: Ευχαριστούμε το Λεβέντη μας.
0: Καλές διακοπές σε σένα. Λοιπόν, καλόν Αύγουστο. Ναι.
1: Από σήμερα μέχρι 17 Αυγούστου οι αιτήσεις συμμετοχής στην ετήσια Ευρωπανήγυρη Λάρισας. Ηλεκτρονικά μόνο και μόνο η διαδικασία υποβολής.
0: Από σήμερα μέχρι
1: 17 Αυγούστου.
0: Οι αιτήσεις συμμετοχής.
1: Συμμετοχής, έτσι μπράβο.
0: Επαναλαμβάνω ότι στην συνέντευξη τύπου που είχε δώσει πριν καμιά 15 μέρες ο Δήμαρχος. Είχε πει ότι όπως και να έχει το παζάρι θα γίνει είτε από ιδιώτη
1: ναι,
0: είτε αλλιώς από το Δήμο.
1: Ναι, ναι, ναι. Και λέει ανακοινώ.

0: Νιούζιτ.
1: Και του Νιούζιτ τώρα τα πήρε.
0: Πάμε.
1: Λοιπόν, σήμερα.
0: Συγγνώμη. Τουρισμός για όλους 2026. Από 7 Αυγούστου η αιτήση για βάουτσερ. Ποιοι είναι δικαιούχοι και το ποσό που θα λάβουν. Τώρα δεν ξέρω δηλαδή. Από 7 Αυγούστου η αιτήση για βάουτσερ πότε και πότε να πας διακοπές.
1: Μα δουλεύουν, ναι. Μα δουλεύουν.
0: Καλύπτει το διάστημα από το Σεπτέμβριο του 26 μέχρι το Δεκέμβριο. Θα πάρουμε και άλλη άδεια από τη δουλειά. Δώσε καιρό.
1: Λοιπόν, ηλιοφάνεια 32 βαθμοί Κελσίου σήμερα. Αύριο Παρασκευή 31 Ιουλίου. Ηλιοφάνεια κάργα 32 βαθμοί Κελσίου και αύριο.
0: Μποφόρ έχει.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Σάββατο τώρα. 1η Αυγούστου. Ηλιοφάνεια 30 βαθμοί Κελσίου. 5 μποφόρ εδώ πέρα έχει. Το έχει πορτοκαλί.
0: Μάλιστα. Κακό αυτό.
1: Το Σάββατο.
0: 5 μποφόρ είναι.
1: Ηλιοφάνεια μεν.
0: Ναι.
1: Κυριακή τώρα 2 Αυγούστου Λεβεντόπεδα. Ηλιοφάνεια κάργα 32 βαθμοί Κελσίου. Τα μπουφόρ πάνε στα 4 την Κυριακή.
0: Μάλιστα, πέφτουν λίγο.
1: Δευτέρα 3 Αυγούστου Λεβέντες. Ηλιοφάνεια κάργα 34 με 35 βαθμοί Κελσίου. Τρίτη 4 Αυγούστου. Ηλιοφάνεια κάργα 38 βαθμοί Κελσίου. Πέμπτη Αυγούστου Τετάρτη τώρα. Ηλιοφάνεια κάργα 38 με 39 βαθμοί Κελσίου.
0: Λοιπόν, από εκεί, από την άλλη εβδομάδα Τετάρτη, Πέμπτη και μετά σκαρφαλώνει.
1: Και την 5η 6 Αυγούστου, παρακαλώ. Πρέπει να γίνει του Σωτήριου την 5η 6 Αυγούστου,
0: Νομίζω.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και τα ίδια πράγματα δείχνει για την 5η να πούμε.
0: Άρα θα είναι δροσερό το τετραήμερο τώρα.
1: Ναι, ναι.
0: Πέμπτη Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή.
1: Μετά αρχίζει να τσουρουφλάει.
0: Θα είναι κάμποσες μέρες δροσερές.
1: Θα είναι, ναι, ναι, ναι.
0: Από την άλλη εβδομάδα, από τα μέσα της επόμενης εβδομάδας θα αρχίζει το 38 άρι.
1: Ας κάνει ό,τι θέλει από όλη
0: εβδομάδα. Ας κάνει ό,τι θέλει. Ναι. Yeah. Ούτως ή άλλως θα είσαι με το ένα πόδι στο βουνό
1: και με το άλλο στη θάλασσα.
0: Και με το άλλο πόδι στη θάλασσα.
1: Λάτς, πλούτς.
0: Έτσι. Νίκο, τι σημαίνει για σένα διακοπές.
1: Αραλίκα.
0: Αραλίκα.
1: Αραλίκα.
0: Όπου και να είναι.
1: Αραλίκα.
0: Όπου και να είναι. Είτε είναι θάλασσα είτε είναι βουνό. Αραλίκα.
1: Αραλίκα κάργα.
0: Μάλιστα.
1: Αραλίκα. Πάρε να έχεις, σύντροφε. Πάρε να έχεις. Πάρα πολύ ωραία περάσαμε.
0: Λοιπόν, τώρα δεν έχει καμιά αξία να πούμε καμιά άλλη είδηση. Δεν έχει τίποτα άλλο συγκλονιστικό. Είπαμε φωτιές. Νούμερο ένα θέμα στην Ελλάδα είναι οι φωτιές. Α, την είδες αυτή την Καλονή που έγινε viral στη Μύκονο. Η όμορφη τουρίστρια, το είδες, δεν μπορεί να το είδες.
1: Έχω δύο όμορφες γη, ξεβράκοντες Βαγγέλη χθες το βράδυ και κάτι ξεβράκοντους. Να σε φύγει το τσερβέλο. Ξεβρακοτηλή και κάργα.
0: Α, είναι πολύ ωραίο κορίτσι αυτό, αυτή δεν είναι.
1: Ναι, αυτή που τα έχει όλα έξω.
0: Μύκονος Live TV. Σας το συνιστούμε για τώρα τον Αύγουστο.
1: Έτσι. Για χαλαρές στιγμές.
0: Λοιπόν, κάπου εδώ θα πρέπει να χαιρετήσουμε. Δεν το πιστεύουμε και εμείς ότι κλείνουμε για τη σεζόν.
1: Το πιστεύουμε και το παραπιστεύουμε, φίλε.
0: Λοιπόν,
1: το πιστεύουμε και το παραπιστεύουμε.
0: Άλλη μια ραδιοφωνική χρονιά έφτασε στο τέλος.
1: Φινίτο λα μουζικά, πασάτο λευκέ.
0: Τον Αύγουστο να επιλέξετε πάλι ραδιόφωνο TRT, θα παίζει πολύ ωραίες μουσικές.
1: Μόλις του είπες, έπεσε ένας χορός εδώ πέρα.
0: Μάζεψε το.
1: Μια σαλάτα είμαι τρούφα, μαύρη τρούφα, μη λέει.
0: Λοιπόν, εμάς θα μας δείτε στις παραλίες, στα βουνά. Ή μπορεί να μας δείτε και καθόλου, ακόμα καλύτερα.
1: Ακόμα καλύτερα.
0: Γιατί οι διακοπές είναι να. Όπως έλεγε τις προάλλες, να πας κάπου που για να μην πετυχαίνεις κανένα άγνωστο. Να μην σε ξέρει κανένας. Αν γίνεται να μιλάνε και ξένη γλώσσα, το ιδανικό είναι αυτό, αλλά δυστυχώς δεν μπορούμε να πάμε τώρα.
1: Ας μιλάνε και σπαστά ελληνικά.
0: Μαλδίβες και Μπαλί πήγαμε.
1: Μαλί με μαλί.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την προτίμηση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που για άλλο ένα χρόνο ήσταν μαζί μας εδώ στο ραδιόφωνο.
1: Γεια σου, ρε Άρη.
0: Κύριε Χαϊδά, εσείς τι έχετε να πείτε που είστε από το πρωί εδώ πέρα.
1: Και με το πρωί.
0: Που είστε από το πρωί, λέω, καθημερινά εδώ.
1: Α, από το πρωί. Σήμερα εμείς έχουμε να πούμε, να είμαστε καλά και να περνάμε πάντα τέτοια. Πάντα διακοπές.
0: Καλόν Αύγουστο.
1: Να περνάτε καλά.
0: Θα τα πούμε πρώτα ο Θεός το Σεπτέμβριο. Πάμε τελευταία βόλτα. Να χαιρετήσουμε
1: τους
0: ωραίους μας χορηγούς.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Και ευελπιστούμε πρώτα ο Θεός να είμαστε μαζί το Σεπτέμβριο και να έχουμε και περισσότερους.
1: Αν είμαστε εδώ και δεν είμαστε στο ΕΡΤ.
0: Αν είμαστε εδώ και έχουμε πάει στην ΕΡΤ.
1: Αν μπράβο, ΕΡΤ κόσμο.
0: Τι άλλο. Ναι, άμα δεν μας δουν ακόμα στην ΕΡΤ να μας πάρουν, πότε θα μας πάρουν.
1: Μόνο του Παναγιώτη στάθηκε την Παναγιώτα, τη μαγείρισα.
0: Και όλες τις παρουσιάστρες και τις τηλεπερσόνες και τις τέτοιες. Λοιπόν. Electronet VK Καζάνα.
1: Τρέλα net τους όλους Καζάνα με τις εξωσάρες.
0: Όλο τον Αύγουστο μαζί μας.
1: Τρέλα net τους Καζάνα γίγαντα.
0: Λοιπόν, τα ποτά μας και όλο τον Αύγουστο θα είναι και τα κοκτέιλ μας Καβατσίνας κάτω από τον Άγιο Χίλιο.
1: Τα ποτά μας είναι φίνα από την Καβατσίνα.
0: Για ενέργεια στη Λάρισα ένα είναι το όνομα.
1: Ποτάκης και πάει σε λάδος.
0: Καβάλο να ντυθούμε και το καλοκαίρι αγόρια.
1: Αβατάς μεγάλο να συντημένος τις εξωσάρες του καβάλο.
0: Βουτιές θα κάνουμε στο Mosquito Beach Bar παραλία Αλεξανδρινής.
1: Τρεχάτε να προλάβετε παρακαλώ Mosquito.
0: Θα τρώμε όλο τον Αύγουστο Πού θα τρώμε όλο τον Αύγουστο, στην Αμυγδαλαία?
1: Θα τρώμε στη Σουσουράδα.
0: Στη Σουσουράδα,
1: στην Αμυγδαλαία.
0: Πεντανό, στη Μαπαϊδάκια και
1: κλαπ, κλουπ,
0: όλα τα

0: Λοιπόν, και Cougar Sport βεβαίως.
1: Δεν το συζητάμε.
0: Για να κοιμόμαστε κάτω.
1: Δεν το συζητάμε.
0: Για να πάρουμε το μαγιό μας, τα αθλητικά μας και όλα τα σχετικά.
1: Απατά.
0: Ήταν για όλη τη χρονιά ο κύριος Νίκος Χαϊδάρης.
1: Δάκρυα στα μάτια μου, κύριε.
0: Να χαθείς. Είναι και Παγκόσμια Μέρα Φιλίας σήμερα.
1: Αν δεν χαθείς. Με δάκρυα στα μάτια.
0: Επέσκεσαι ότι ήταν και ο Βαγγέλης Βουλάκης όλη τη χρονιά. Εγώ είπα.
1: Ακόμα
0: δακρύζει, ακόμα κλαίει.
1: Περισσότερο και από τον Κουρέτα χθε που ήταν.
0: Να τελειώσει το κλάμα και μετά.
1: Ήταν ο κύριος Βαγγέλης Βουλάκας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Χαϊδά.
1: Παρακαλώ.
0: Χάρηκα.
1: Και εσύ δάκρυσε.
0: Χάρηκα για τη συνεργασία μας πάρα πολύ. Όπως κάθε χρόνο.
1: Αλληλούια.
0: Καλό Αύγουστο. Λοιπόν, τον Αύγουστο συνήθως δεν ανταμώνουμε, μόνο για ένα καφέ έξω να βρεθούμε.
1: Α, μπράβο, μιλάμε όμως.
0: Ναι, μιλάμε, εννοείται συνέχεια. Αν
1: δεν κάνει καλό κουρουμπί.
0: Ο καθένας ξεκουράζεται διαφορετικά. Έτσι. Ο καθένας ξεκουράζεται διαφορετικά. Αλλά.
1: Αλλά σου μουλά.
0: Θα τα πούμε το Σεπτέμβριο. Άντε, γεια σας.
1: Άντε, για χαραντά.
0: Καλό Αύγουστο, ευχαριστούμε. Bye.

0: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
1: Μισή τιμή σε όλα τα ηλεκτρικά και δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά. Αυτά γίνονται μόνο στην Electronet ΒΚ Καζάνα.
2: Θέλεις μεγάλες εκπτώσεις και μεγάλες προσφορές? Ό,τι θέλεις το έχεις με έκπτωση έως 50%.
1: Electronet ΒΚ Καζάνα. Εκπτώσεις έως και μισό τιμής, δωρεάν τοποθέτηση σε όλα τα κλιματιστικά και άμεση παράδοση μόνο στο μεγαλύτερο υπερκατάστημα ηλεκτρικών της Θεσσαλίας.
2: Electronet ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
3: Σουσουράδα στην Αμυγδαλέα Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό. Παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντό. Σούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλέα Λάρισας.
4: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη και Ιουστινιανού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
3: Ψάχνεις το απόλυτο καλοκαιρινό στέκι? Έλα στο Mosquito Beach Bar, στην πανέμορφη παραλία Αλεξανδρινής. Δροσερά κοκτέιλ, ξένη και ελληνική μουσική που ανεβάζει τη διάθεση. Και φυσικά νόστιμες επιλογές για να χορτάσεις. Mosquito Beach Bar. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Και εσύ πού είσαι? Σε περιμένουμε στην παραλία Αλεξανδρινής. Εκεί που η απόλαυση έχει όνομα και το σκηνικό είναι

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες μου και κύριοι. Και σήμερα Πέμπτη, εμείς μαζί δεν κάνουμε και χώρια δεν μπορούμε. Μέχρι και τη μία, ο Σωτήρης, η Τούλα και ο Λίο ετοιμοπόλεμοι.
1: Γιατί που έχεις να πας, σε ποιο μέτωπο έχεις να πας?
0: Ετοιμοπόλεμοι εννοώ με ειδήσεις, ρε παιδιά. Ετοιμοπόλεμοι κυριολεκτό, γιατί μαλώνουμε, όπως καταλάβατε, και πρέπει να είμαστε.
1: Εγώ δεν τσακώνομαι με κανέναν, δεν έχω τσακωθεί με άνθρωπο στη ζωή.
0: Καλά, εσύ πετάς τις βόμβες και το παίζεις και σπηράς κλέφτικα, άντε. Αλφα Γκουτ, βιομηχανία ζυμαρικών Μέλισσα και Μάρκετς Μασούτης, πάντα στην παρέα μας.
1: Ακούστε τώρα τι δυνατότητες έχετε μέσα από μια νέα πλατφόρμα της ΔΕΗ. Είναι το Energy U, είναι το energyoutloud.gr, όπου μπορείς να ενημερώνεσαι καθημερινά για όλα τα μεγάλα events που στηρίζει διαχρονικά ως μεγάλος χορηγός. Από το φεστιβάλ στο Νεστόριο της Καστοριάς, το γνωστό River Party, μέχρι το Eject Festival και το φεστιβάλ της Πιδαύρου, μέχρι τα τουρνουά ΔΕΗ 3x3 Street Basketball, μπορείς να τα δεις, να τα ζήσεις όλα στο energyoutloud.gr. Είναι η νέα πλατφόρμα και αν δεν σου αρκεί η ενημέρωση και το να δεις που θα βρεις εισιτήρια, πότε γίνεται ένα μεγάλο αγαπημένο γεγονός, πάρε μέρος στους διαγωνισμούς και κέρδισε προσκλήσεις και εισιτήρια για να τα ζήσεις από κοντά. Η αγαπημένη μας ΔΕΗ με το energyoutloud.gr μας φέρνει κοντά στον πολιτισμό, τη μουσική και τον αθλητισμό, στηρίζοντας τα μεγαλύτερα events, αλλά και εμάς που θέλουμε να τα ζήσουμε. Μέσα από το site τρέχουν συνεχώς διαγωνισμοί με δωρεάν προσκλήσεις για να γίνει η εμπειρία ακόμη πιο αξέχαστη. Στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ σε περιμένουν όλα τα μεγάλα events που γεμίζουν το καλοκαίρι μας με σημαντική ενέργεια. Φαντάσου ένα μέρος που συναντιούνται το Eject Festival με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, η Αναβίση με τους Florence and the Machine και το Stand-Up Comedy με παίκτες 3x3 Street Basketball. Φανταστικό? Όχι, είναι πραγματικό. Στο energyoutloud.gr, την πλατφόρμα της ΔΕΗ, θα βρεις συγκεντρωμένα όλα τα μεγάλα μουσικά, πολιτιστικά και αθλητικά events που είναι powered από τη ΔΕΗ. Και μαζί με εκείνα στηρίζει και εμάς, αφού τρέχουν διαρκώς διαγωνισμοί με δώρο προσκλήσεις για να τα ζήσουμε από κοντά. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ και βρες όλα όσα θα γεμίσουν με ενέργεια το καλοκαίρι μας.
2: Με το Μασούτης.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Μασούτης.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
3: Τι θέλω για το σπίτι μου? Θέλω ποιότητα και design, σύγχρονη αισθητική και εργονομία, δυνατότητες επιλογής και φυσικά θέλω την καλύτερη τιμή.
2: Για το σπίτι σου θέλεις πολλά. Στην Alpha Good Home τα έχεις όλα.
3: Alpha Good Home. Τα πάντα για το σπίτι σε περιμένουν σε αλφα ποιότητα και αλφα τιμή. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό έπιπλο, αλλά και κουζίνα, ντουλάπα, ειδή υγιεινής και θέρμανσης.
2: Θα βρεις τα πάντα για το σπίτι σου ελληνικά και οικονομικά.
3: Alpha Good Home. Το σπίτι μας είναι εδώ. Σοκράτους 115.
4: Αν, λέμε αν, η κοκκινοσκουφίτσα έτρωγε μακαρόνια μέλισσα high protein, με κάθε καλάθι φαγητό που θα σήκωνε και θα κουβαλούσε στο δάσος για τη γιαγιά της, θα έκανε κάτι μπράτσα, να, με το συμπάθειο. Θα έχτιζε δικέφαλα, τρικέφαλα, τετρακέφαλα και όταν εμφανιζόταν ο κακός ο λύκος, θα τον άρχιζε στα κατακέφαλα. Κι έτσι και ο λύκος δεν θα έτρωγε τη γιαγιά και ο κυνήγος δεν θα αναγκαζόταν να κάνει κεσαρική στο λύκο. Λες και είναι η κυρά μας η μαμή και θα ζούσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.
5: Οι καλύτερες ιστορίες γράφονται με μέλισσα high protein, με 50% περισσότερη πρωτεΐνη που συμβάλλει στην ανάπτυξη και διατήρηση της μυϊκής μάζας. Μέλισσα, γιατί είμαστε μακαρονάδες.

0: Θέλετε να ξεκινήσουμε με ένα σαν σήμερα? Κυρίως για να θυμίσουμε πόσο έχουμε μήνα σήμερα. 30 βρε κακομοίρα.
1: Έλα, απαντάτε μόνοι σας, να είδατε πως δίνετε τα μάτια και
0: το 1962 καθιερώνεται στην Ελλάδα το λίτρος, μονάδα μέτρησης των υγρών. Το 82 η Μελίνα Μερκούριος, υπουργός πολιτισμού, θέτει το ζήτημα της επιστροφής των μαρμάρων του Παρθενώνα στη χώρα μας στη διάσκεψη των υπουργών πολιτισμού της UNESCO στο Μεξικό. Το 1994 η Ελλάδα υπογράφει μαζί με άλλες χώρες τη Διεθνή Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας, που της δίνει το δικαίωμα για μονομερή επέκταση των χωρικών της υδάτων από 6 σε 12 ναυτικά μίλια. Το 2003 στο Μεξικό, που φιλοξένησε φέτος το μεγαλύτερο μέρος των αγώνων του Μουντιάλ, παράγεται το τελευταίο σκαθάρι της Volkswagen.
1: Αχα, το Beetle, το... Ήταν πολύ δημοφιλία τα αυτοκίνητα αυτά, έτσι.
0: Και το 2010 ανακοινώνεται ότι οι απογραφέντες δημόσιοι υπάλληλοι στην Ελλάδα ανέρχονται σε 768.000. Το 1947 γεννιέται ο Άρνολντ Σβουάρτσενεγκερ. Αυστριακο-Αμερικανός ηθοποιός και πολιτικός. Και το 2007 πεθαίνει ο Ιγμαρ Μπέργκμαν, ο Σουηδός σκηνοθέτης.

0: Παίρνω τα βουνά, κυριολεκτικά. Νόμιζαν όλοι ότι το θηλαστικό που επιβιώνει σε μεγάλα υψόμετρα είναι μόνο η πίκα των Ιμαλαΐων.
1: Ορίστε.
0: Η πίκα των Ιμαλαΐων. Είναι ένα σαν κουνέλι που ζει μέχρι τα 4.200. Από τα 2.500 και πάνω όμως δεν θα τη δει σε πεδιάδα. Και ανακάλυψαν, παιδιά, έναν ποντικά, τον ποντικό των Άνδεων, που ζει σε υψόμετρο 6.700 μέτρων στην κορυφή του ηφαιστείου Γιουγιαγιάκο, στα σύνορα Αργεντινής και Χιλής.
1: Αυτό θα είναι μικρό.
0: Τα επίπεδα
1: οξυγόνου, μεγάλο αρουραίος.
0: Τα επίπεδα οξυγόνου είναι μόλις το 44% σε σχέση με την επιφάνεια της θάλασσας. Ήταν, λέει, εντελώς απροσδόκητο. Οι άνθρωποι που μελέτησαν την πανίδα δεν πίστευαν ότι θηλαστικά θα μπορούσαν να επιβιώσουν σε αυτά τα υψόμετρα. Λέει ότι έχουν κάποιες γενετικές προσαρμογές και μεταβολικά και τέτοια. Τρώνε λιχίνες, σπόρους και έντομα. Τώρα τι έντομα να επιβιώνουν σε αυτά τα υψόμετρα? Ίσως νεκρά. Έχει σαχιά αέρια.
1: Μπορεί να έχει έντομα σε αυτό, γιατί να μην έχει.
0: Σε τέτοιο υψόμετρο, απίθανο.
1: Εδώ ζουν αυτοί οι αρουραίοι.

0: Wood, πώς την λέω?
1: Αλφα Γουντ.
0: Η Αλφα Γουντ, που έχει υπέροχα επίπεδα.
1: Τώρα το είπες, Γουντ.
0: Τα μάρκετς Μασούτης με πολύ ωραίες προσφορές πραγματικά, και η κορυφαία βιομηχανία ζυμαρικών, η Μέλισσα, είναι στην παρέα μας.
1: Ακούστε τώρα τι δυνατότητες έχετε μέσα από μια νέα πλατφόρμα της ΔΕΗ. Είναι το Energy U. Είναι το energyoutloud.gr, όπου μπορείς να ενημερώνεσαι καθημερινά για όλα τα μεγάλα events που στηρίζει διαχρονικά ως μεγάλος χορηγός. Από το φεστιβάλ στο Νεστόριο της Καστοριάς, το γνωστό River Party, μέχρι το Eject Festival και το φεστιβάλ της Πιδαύρου, μέχρι τα τουρνουά ΔΕΗ 3x3 Street Basketball, μπορείς να τα δεις, να τα ζήσεις όλα στο energyoutloud.gr. Είναι η νέα πλατφόρμα, και αν δεν σου αρκεί η ενημέρωση και το να δεις που θα βρεις εισιτήρια, πότε γίνεται ένα μεγάλο αγαπημένο γεγονός, πάρε μέρος στους διαγωνισμούς και κέρδισε προσκλήσεις και εισιτήρια για να τα ζήσεις από κοντά. Η αγαπημένη μας ΔΕΗ με το energyoutloud.gr μας φέρνει κοντά στον πολιτισμό, τη μουσική και τον αθλητισμό, στηρίζοντας τα μεγαλύτερα events, αλλά και εμάς που θέλουμε να τα ζήσουμε. Μέσα από το site τρέχουν συνεχώς διαγωνισμοί με δωρεάν προσκλήσεις για να γίνει η εμπειρία ακόμη πιο αξέχαστη. Στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ σε περιμένουν όλα τα μεγάλα events που γεμίζουν το καλοκαίρι μας με σημαντική ενέργεια. Φαντάσου ένα μέρος που συναντιούνται το Eject Festival με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, η Αναβίση με τους Florence and the Machine και το Stand-Up Comedy με παίκτες 3x3 Street Basketball. Φανταστικό? Όχι, είναι πραγματικό. Στο energyoutloud.gr, την πλατφόρμα της ΔΕΗ, θα βρεις συγκεντρωμένα όλα τα μεγάλα μουσικά, πολιτιστικά και αθλητικά events που είναι powered από τη ΔΕΗ. Και μαζί με εκείνα στηρίζει και εμάς, αφού τρέχουν διαρκώς διαγωνισμοί με δώρο προσκλήσεις για να τα ζήσουμε από κοντά. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ και βρες όλα όσα θα γεμίσουν με ενέργεια το καλοκαίρι μας.
2: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα, εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
3: Τι θέλω για το σπίτι μου? Θέλω ποιότητα και design, σύγχρονη αισθητική και εργονομία, δυνατότητες επιλογής και φυσικά θέλω την καλύτερη τιμή.
2: Για το σπίτι σου θέλεις πολλά. Στην Alpha Good Home τα έχεις όλα.
3: Alpha Good Home. Τα πάντα για το σπίτι σε περιμένουν σε αλφα ποιότητα και αλφα τιμή. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό έπιπλο, αλλά και κουζίνα, ντουλάπα, ειδή υγιεινής και θέρμανσης.
2: Θα βρεις τα πάντα για το σπίτι σου ελληνικά και οικονομικά.
3: Alpha Good Home. Το σπίτι μας είναι εδώ. Σοκράτους 115.
4: Ο κακός ο λύκος πείνασε. Έτσι αποφάσισε να πάει για κολατσιό στα Τρία Γουρουνάκια. Φύσηξε, ξεφύσηξε και τους γκρέμισε τα σπίτια. Στην αρχή τα Τρία Γουρουνάκια στεναχωρήθηκαν γιατί σου λέει «Αμάν, μείναμε άστεγοι». Μετά χάρηκαν γιατί σου λέει «Αμάν, γλιτώσαμε τον Ένφια». Βέβαια μετά στεναχωρήθηκαν και πάλι γιατί παραλίγο να γίνουν μπέικον. Αν όμως ο κακός ο λύκος είχε πάρει τις εξετάσεις του νωρίτερα και έβλεπε ότι είχε ανεβασμένη χοληστερίνη, δεν θα κυνηγούσε τα γουρουνάκια. Θα καθόταν σπίτι του ωραία ωραία και θα έτρωγε μακαρόνια μέλισσα με βίτα γλυκάνη. Και θα ζούσαν αυτοί καλά. Εμείς καλύτερα.
5: Οι καλύτερες ιστορίες γράφονται με μέλισσα με βίτα γλυκάνη, που συμβάλλει στη μείωση της χοληστερόλης. Μέλισσα, γιατί είμαστε μακαρονάδες.
6: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
7: Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο, η συγκάλυψη φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούλιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα Τουμασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Παρασκευή 31 Ιουλίου, υποθέατρο Αλκαζάρ, Λάρισα. Προπόληση more.com και στο 211 1365.
8: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
9: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
8: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
9: Ενεργειακή κλάση Α3 Plus για απόδοση και οικονομία.
8: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
9: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
8: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
9: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
8: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
10: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καριές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
11: Παρασκευή 28 Αυγούστου, Σέρες, Αμφιθέατρο ΤΕΗ.
10: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
11: Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr.
12: Σώζον εαυτόν σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντι Φιλίππο.
13: Ένας θείασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
14: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
15: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επισκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
16: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά. Παρασκευή 28 Αυγούστου, Λάρισα. Κυποθέατρο Αλκαζάρ.
17: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
18: Ξέρεις που θα είσαι 7, 8 και 9 Αυγούστου στο Ανήλιο Park Festival παρέα με τους Βασίλης Παπακοσταντίνου, Ιουλία Καραπατάκη, Γιάννης Χαρούλης, Παύλος Παυλίδης, Μαρίνα Σπανού, Χαΐνιδες, Πάνος Βλάχος, Εισβολέας, Κωνσταντίνα Τούνη. Τρεις μέρες απόλυτης ελευθερίας στο χιονοδρομικό κέντρο Ανηλίου Μετσόβου.
19: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
20: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
21: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

0: Εδώ είμαστε κυρίες μου και κύριοι, μέχρι και τη μία εμείς μαζί δεν κάνουμε και χώρια δεν μπορούμε, ο Σωτήρης, η Τούλα και ο Λίο. Στο ραδιόφωνο της TRT.
1: Λοιπόν, ο Λίο βρήκε φοβερή συνέντευξη του Τάκη Σαγιώρου, ο οποίος πόσο είναι ρε παιδιά.
0: Ο Τάκης, έχω κι άλλο να σου πω σχετικό τώρα, μιας και μιλάτε για μεγάλους σε ηλικία καλλιτέχνες, σας έχω κι εγώ κάτι. Ο Σαγιώρου δεν θα είναι 90 και something.
1: Ναι ρε παιδιά, πώς εμείς είναι. Μεγαλώνουμε.
0: Ο Τάκης Σαγιώρου.
1: Λοιπόν, έδωσε μια συνέντευξη, λέει στο ερώτημα αν είσαι με άντρα ή με γυναίκα τον πιο μεγάλο έρωτα, λέει μεγαλύτερη αγάπη έχω πάρει από άντρα και τη ζω. Άρα είναι σε σχέση και τώρα σε αυτή την ηλικία. Επειδή λέει έλεγαν ότι η γάμη μου είναι ο Φερετζές του γκέι, δεν ήταν. Εγώ λέει με τις κυρίες που είχα παντρευτεί, πόσες
0: παντρεύτηκε ο Σαγιώρ.
1: Έλεγα ότι στη ζωή μου το έχω κάνει και αυτό. Τώρα αν κατά τη διάρκεια του γάμου μας μου έρθει η επιθυμία να πάω με ένα γόρι, θα χωρίσουμε και το δεχόντουσαν. Λέει και όσο είμαι παντρεμένος δεν πήγα ποτέ με άντρα. Χωρίζαμε απλά επειδή οι σχέσεις μας έκανε τον κύκλο της. Τώρα θα κρατούσε.
0: Πόσους γάμους έκανε ο Σαγιώ?
1: Λέει με γνωστούς είχε σχέσεις.
0: Ναι.
1: Τον ρωτάνε. Βέβαια, αλλά αυτά δεν λέγονται και με πρωταγωνιστή και με πολιτικό. Ο πολιτικός ήταν πολύ πιο απελευθερωμένος και δεν τον ένοιαζε. Ο πρωταγωνιστής όμως είχε κόμπλεξ. Ήθελε πάντα όταν βγαίναμε να έχει μαζί του μια κοπελίτσα, δήθεν ότι είναι σύντροφός του. Όταν έβλεπα εγώ όμως κάποιον δημοσιογράφο, τον φιλούσα. Και γελάει. Μάλιστα, εκείνος έλεγε δημόσιο ότι είναι κατά τον γκέι. Όταν γυρνούσαμε σπίτι, του έλεγαν είναι δυνατόν εσύ να μιλάς έτσι. Εντάξει. Λέει δεν πιστεύω ότι μπορούν ομόφυλα ζευγάρια να μεγαλώσουν παιδιά.
0: Άντε.
1: Το τεκμηριώνει. Γιατί οι δεσμοί οι ομόφυλοι είναι δύσκολο να στεριώσουν. Άρα λέει θα φεύγει ο ένας μπαμπάς και ο άλλος θα βρίσκει νέο μπαμπά. Θα μου πεις και με τα straight ζευγάρια αυτό
0: δεν συμβαίνει.

0: Δεν έχω διαβάσει όλη την είδηση, αλλά με σόκαρε ο τίτλος. 44χρονος φέρεται να βίασε την πεθερά του. Αυτά συνέβησαν στην Λεμεσό. Η καταγγελία έγινε από την 58χρονη γυναίκα εναντίον του γαμπρού της που ήταν 44, που είναι 44.
1: Ντροπή ρε παιδί μου να βιάζει την πεθερά του.
0: Συνελήφθη, κρατείται και εν πάση περιπτώσει τώρα συνεχίζουν.
1: Όχι, δεν είναι ωραία πράγματα. Δηλαδή, αν ήταν κοινή συνενέση, ήταν πολύ ωραίο.
0: Διερευνάται ακόμη το αδίκημα που αφορά τον βιασμό. Ψυχολογική βία, σεξουαλική κακοποίηση, όλα μαζί. Φέρεται να αντιμετωπίζει η κυρία προβλήματα ψυχικής υγείας. Οπα.
1: Η κυρία.
0: Στοιχείο, ναι, η κυρία, η πεθερά. Στοιχείο που αξιολογείται από τους ανακριτές σαν κρίσιμο για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγιναν οι πράξεις. Η κυρία μπορεί να έχει πρόβλημα υγείας.
1: Εγώ έχω, για να μετριάσω τις εντυπώσεις από αυτά που λες, επιστολή. Ανώδυνη, δεν είναι ερωτική. Έχει να κάνει με συγκατοίκηση.
0: Μα.
1: Συγκατοικώ με μια κοπέλα και φίλη μου πλέον από το πανεπιστήμιο εδώ και 6 μήνες. Έχει μια αιμονή και αυτή έχει να κάνει με χρώμα. Συγκεκριμένα το ροζ. Τρελαίνεται. Όλο το δωμάτιό της το έχει κάνει ροζ. Τα ρούχα της, οι τσάντες της επίσης. Μόνο μια φορά την έχω δει με λευκό μπλουζάκι και αυτό επειδή καθαρίζαμε το σπίτι. Το θέμα είναι ότι λατρεύει να μου κάνει και εμένα διάφορα μικρά δωράκια επίσης ροζ. Άσε που επεκτείνεται και στο σαλόνι σιγά σιγά με κάτι φούξια μαξιλάρια, αλλά και στο μπάνιο μας. Μέχρι και ροζ χαρτί υγείας βρήκε. Δεν της έχω πει κάτι γιατί δεν θέλω να τη στενοχωρώ, αλλά πραγματικά και στα γενέθλιά μου που πέρασαν πρόσφατα μου πήρε ροζ πιάτα, βοήθεια, 3 θαυμαστικά. Δεν καταλαβαίνω γιατί να μην της μιλήσει. Στη συγκατοίκηση.
0: Παιδιά, δεν μπορεί να, τώρα να σου κάνει το σπίτι ροζ τώρα και να μην. Άμα δεν σ' αρέσει να μην το κάνεις θέμα, πληρώνεται από μισά.
1: Ακριβώς.
0: Δεν κατάλαβα.
1: Λέει τώρα αρχίζει να επεκτείνεται στο.
0: Θα γίνει σιγά σιγά αυτό. Γίνεται λίγο υπόγειο αυτό. Μια ένα μαξιλάρι που φούξια, μετά ένα κάδρο που έχει την Μπάρμπι.

0: Λέγαμε για τον Τάκη Σαγιώρ ότι πρέπει να είναι πολλών χρόνων. Δεν τον γκουγκλάραμε τον Τάκη Σαγιώρ.
1: Τον γκουγκλάρα δεν βγάζει.
0: Δεν βγάζει. Τα κρύβει και από τον, την Google ο Τάκης Σαγιώρ. Μπράβο του.
1: Κάνεις να το ξαναδώ, αλλά.
0: Έχω μπροστά μου τη Ρίκα Διαλυνά. Έχω εδώ μια είδηση που λέει ότι ζει στην Κρήτη τα τελευταία χρόνια η Ρίκα Διαλυνά Σωτήρη. Ούτε λίγο ούτε πολύ, είναι 94. Και ο γιος της πρόσφατα, μάλλον από τον εγγονό της κυρίες μου και κύριοι πρόσφατα, έχει και δυσέγγονο. 94, μπράβο της. Πήγε στην πόλη της, από το Ηράκλειο είναι μάλλον η οικογένειά της, και βρήκε το ησυχαστήριο σε αυτή την ηλικία. Μένουνε και πάνω κάτω και είναι μια χαρά.
1: Λοιπόν, ψάχνοντας για τον Τάκη Σαγιώρ δεν βρήκα την ηλικία, αλλά έχει πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία,
0: ναι,
1: από παλαιότερη συνέντευξη του που είχε κάνει στο στούντιο 4,
0: ναι,
1: και λέει έχω κάνει 3,5 γάμους.
0: 3,5.
1: Ναι, γιατί λέει στα 22 μου το έφτιαξα με ένα κοριτσάκι το οποίο ήταν 15, αλλά ήταν 1,75 με το στήθος εκεί, που να ξέρω ότι ήταν τόσο. Μου είπε ότι ήταν 18, έμεινε έγκυος. Όταν είσαι 22 δεν ρωτάς, και τον πήγε στην αστυνομία η μάνα της. Και το παιδί λέει που γεννήθηκε του το παράτησε. Αυτός το έδωσε στη μάνα του και το μεγάλωσε μόνη της, η γιαγιά δηλαδή, στην Κέρκυρα. Εγώ λέει τους έστελνα λεφτά.
0: Έχει παιδί.
1: Είχα χωρίσει λέει με τη Μελίντα.
0: Α, τη χορεύτε, ήταν παρτνέρ του.
1: Ένα διαζύγιο στοιχίζει πάντα. Το ίδιο και η Μέρη, γιατί λέει πως έγινε ζευγάρι με τη Μέρη Λίντα.
0: Δεν το ήξερα αυτό.
1: Και μου λέει, αφού βγαίνουμε κάθε βράδυ δεν μένουμε μαζί κιόλας, δεν τα φτιάχνουμε, της απαντάω εγώ. Κάναμε πλάκα, έτσι τα φτιάξαμε, ενωθήκαμε και μείναμε μαζί 7 χρόνια.
0: Με τη Μέρη Λίντα.
1: Αμέ.
0: Η Μπελίντα είπες, ήταν η παρτνέρ του στο χορό. Λουίζα Μπελίντα νομίζω.
1: Που αυτό σίγουρα θα ήταν το αυθεντικό της όνομα, αποκλείεται να ήταν καλλιτεχνικό. Ψευδόνυμο. Έτσι.

0: Χαιρετούμε κυρίες μου και κύριοι, αύριο στις 12 πρώτο Θεός θα έχουμε ραντεβού. Στην παρέα μας είναι η αγαπημένη μας χορηγή, η Αλφα Γουντ, με τα υπέροχα επιπλά της, με ό,τι έχει να κάνει με ξύλο. Έχουμε τα μάρκετ Μασούτης και βεβαίως την βιομηχανία Ζυμαρικών, τη Μέλισσα, την καλύτερη.
1: Μασούτης.gr. Έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Μασούτης.gr.
2: Τι θέλω για το σπίτι μου? Θέλω ποιότητα και design, σύγχρονη αισθητική και εργονομία, δυνατότητες επιλογής και φυσικά θέλω την καλύτερη τιμή.
1: Για το σπίτι σου θέλεις πολλά. Στην Alpha Good Home τα έχεις όλα.
2: Alpha Good Home. Τα πάντα για το σπίτι σε περιμένουν σε αλφα ποιότητα και αλφα τιμή. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό έπιπλο, αλλά και κουζίνα, ντουλάπα, ειδή υγιεινής και θέρμανσης.
1: Θα βρεις τα πάντα για το σπίτι σου ελληνικά.

0: με πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού. Μέλισσα, γιατί είμαστε μακαρονάδες.
1: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
2: TRT 95,1 FM Stereo.

0: Παραλία Θεσσαλονίκης. Είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Αντώνης Ρέμος 30. Από τη ΔΕΗ.
1: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου ίδιοι είναι.
2: Όλοι εκτός από τον Victrix της Ήμεργας.
1: Γιατί, τι παραπάνω έχει?
2: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του. Έχει κυκλοφορητή Grootfos. Παρέχει 24 και όχι 20 kW. Και είναι ο μόνος θερμομονωμένος. Δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Ήμεργας φίλε, κορυφή.
1: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
2: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Ήμεργας. Στους λέβητες αερίου, ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
1: Φίλε με έπεισες. Ήμεργας.
0: Ήμεργας, ο ηγέτης στους λέβητες αερίου.
3: Όλα τα νέα μοντέλα Ήμεργας θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 554 411.

0: Με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
0: Ταξιδεύοντας
1: με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητυλινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητυλινέλη.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Καλά μας ταξίδια.
2: Χορηγός της εκπομπής είναι
3: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
4: TRT 95,1 FM Stereo.
5: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 25 Αυγούστου, Λάρισα, Κυπουθέατρο Αλκαζάρ. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να σε κίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
6: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μία ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.

0: 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
1: Σώζον εαυτόν σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντι Φιλίππο.
2: Ένας θίασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
3: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
4: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επισκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
5: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά. Παρασκευή 28 Αυγούστου, Λάρισα. Κυποθέατρο Αλκαζάρ.
6: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
7: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr

0: τον φόβο αναζωπηρώσεων, είπε στον Real FM ο δήμαρχος του νησιού Παναγιώτης Χριστόφας. Τραγωδία και στο Γήθιο κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιά στον Αγερανό. Ένας ακόμη πυροσβέστης άφησε την τελευταία του πνοή από παθολογικά αίτια. Συνολικά 8 συλλήψεις για εμπρησμό, είτε από αμέλεια είτε από πρόθεση, για τις φωτιές σε Πάρο, Ηράκλειο, Λακωνία και Εύβοια. Στον εισαγγελέα ο δήμαρχος και αντιδήμαρχος της Πάρου για την πυρκαγιά στον Χιτά. Σε βαρύ κλίμα η συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Στεκόμαστε στο πλευρό των οικογενειών των τριών πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους στα πύρινα μέτωπα σε Ρέθυμνο και Γήθιο, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Ζήτησε προσοχή από όλους για τα επόμενα 24 ώρα. Κρίσιμες θεωρούνται οι επόμενες 48 ώρες. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, προβλέπουν ότι θα συνεχιστούν οι θυελλώδεις άνεμοι μέχρι το Σάββατο, ενώ οι ρηπές φτάνουν τα 125 χιλιόμετρα την ώρα. Στους 34 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη. Από την Κυριακή αναμένεται εξασθένιση των ανέμων. Νέο κύμα αεροπορικών επιθέσεων κατά του Ιράν εξαπέλυσαν τη νύχτα οι Ηνωμένες Πολιτείες. Επλήγησαν κέντρα στρατιωτικής διοίκησης, εγκαταστάσεις πυράβλων καθώς και ναυτικές υποδομές των φρουρών της Επανάστασης. Ανησυχία για τους 4 θανάτους και τα δεκάδες κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου σε μία εβδομάδα. Στο επίκεντρο η Αττική, ποιοι δήμοι είναι στο κόκκινο, οι περιοχές υψηλού κινδύνου σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ. Ουρές στα αστυνομικά τμήματα από όσους επιθυμούν να βγάλουν διαβατήριο με τις παλιές ταυτότητες που ισχύουν έως τις 3 Αυγούστου για ταξίδια στο εξωτερικό. Σε ορισμένες περιπτώσεις οι πολίτες πιάνουν σειρά από τα ξημερώματα. Και τους δεύτερους αγώνες τους στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις δίνουν απόψε ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός. Την Δυναμό Κιέβου υποδέχεται στις 9 παρατέταρτο απόψε στην Τούμπα ο δικέφαλος του Βορρά για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Με 3-2 είχε κερδίσει στην πρώτη αναμέτρηση. Στο Ολυμπιακό Στάδιο στις 9.30 οι πράσινοι θα αντιμετωπίσουν την Ουγγρική Πάξη για το Conference League. Στο πρώτο παιχνίδι είχαν νικήσει με 2-1.
1: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Ο Παναγιώτης Βολάνιος είναι στο στούντιο. Θα μας ενημερώσει για την κίνηση αυτή την ώρα στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
2: Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο του Κηφισού από κάτω Πατήσια μέχρι Αγίου Αναργύρος. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Περιφερειακή Εγάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στη Σαρδιτού, Βασιλίσσης Σοφίας και Βασιλίσσης Αμαλίας. Στο κόκκινο είναι η Μάρνη Σταδίου και Πανεπιστημίου στην Ομόνια. Πυκνίνει ροή στις δύο κατευθύνσεις Κηφισίας στο ύψος της Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια ανατμήματα στη λεωφόρο Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από Μοσχάτο μέχρι Ταύρο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις 15 έως 20 λεπτών στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
1: Το θέμα της ημέρας.
0: Δύσκολη μέρα για τις πυροσβεστικές δυνάμεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας λόγω των θυελλωδών ανέμων που πνέουν. Σε ορισμένες περιπτώσεις οι ρηπές φτάνουν ακόμη και τα 125 χιλιόμετρα την ώρα. Στο Ρέθυμνο οι πυροσβέστες δίνουν μάχη με τις φλόγες για δεύτερη μέρα, ενώ οι αναζωπηρώσεις είναι συνεχείς. Ο Δήμος Αγίου Βασιλείου κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και χιλιάδες κάτοικοι και επισκέπτες αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια και τα καταλήμματά τους. Μάλιστα, πριν από λίγο ξέσπασε και νέο μέτωπο. Οι πυρκαγιές λαμβάνουν δραματική τροπή, καθώς θρυνούμε τρεις πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος μέσα σε ελάχιστες ώρες. Ενώ η προσοχή στρέφεται σήμερα και στην Αττική, όπου από το πρωί έχουν εκδηλωθεί φωτιές. Θα δούμε τις εξελίξεις σε όλα τα μέτωπα αναλυτικά, αρχίζοντας όμως από την Κρήτη που περνάει ιδιαίτερα δύσκολες ώρες, Σοφία Γαλάνη.
3: Και εξακολουθεί να μένεται μεγάλη φωτιά στο Ρέθυμνο.

0: Ο Ελισάβετ με το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτήν την ώρα να εντοπίζεται στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής. Όμως πριν από λίγο ξέσπασε νέο μέτωπο στην περιοχή Ασώματος. Μάλιστα ήχησε και το 112 πριν από λίγο για απομάκρυνση των κατοίκων από τις περιοχές Γέφυρα, Μοναστήρι, Πρέβελη προς Λευκόγια. Στο σημείο εκεί επιχειρούν 28 πυροσβέστες αυτή την ώρα, μία ομάδα πεζοπόρο, 8 οχήματα και 3 ελικόπτερα.
1: Να ξεκαθαρίσουμε ότι αυτό είναι μια καινούργια φωτιά, Σοφία.
0: Είναι το νέο μέτωπο στην περιοχή Ασώματος, το οποίο ξέσπασε πριν από λίγη ώρα. Το κύριο όμως μέτωπο είναι αυτό το οποίο έρχεται σε συνέχεια του χθεσινού μετώπου, που είναι στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής. Εκεί έχουν ρίξει όλες τους τις δυνάμεις η πυροσβεστική υπηρεσία προκειμένου να το θέσουν υπό έλεγχο. Οι θυελλώδεις ρηπές όμως του ανέμου είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, γιατί αλλάζουν και συνεχώς κατεύθυνση, δημιουργώντας νέες εστίες φωτιάς και δημιουργώντας αναζωπηρώσεις
1: και στροβιλισμούς σε σημείο που δεν ξέρουν οι δυνάμεις από πού έρχονται οι άνεμοι και προς τα που κινούνται ορισμένες περιπτώσεις.
0: Και με αποτέλεσμα η φωτιά να πηγαίνει σε πολλά διαφορετικά σημεία, Ελισάβετ, και να πρέπει οι πυροσβέστες να υπερβούν αυτόν. Επιχειρούν αυτή τη στιγμή 224 πυροσβέστες με 11 ομάδες πεζοπόρων, 53 οχήματα. Ενώ όποτε είναι εφικτό, ρήψεις πραγματοποιούν 2 ελικόπτερα. Αλλά είναι πολύ δύσκολες οι συνθήκες. Τα καναντέρ δεν μπορούν να επιχειρήσουν με τόσο ισχυρούς ανέμους. Οπότε, όποτε είναι εφικτό, μόνο 2 ελικόπτερα μπορούν να πραγματοποιούν ρήψεις. Νερού.
1: Το βάρος πέφτει κυρίως λοιπόν πάλι στις επίγειες δυνάμεις.
0: Ακριβώς, και να σκεφτούμε ότι σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο, στο νότιο ρύθμο οι ρηπές στην περιοχή έφτασαν τα 125 χιλιόμετρα την ώρα. Καταλαβαίνουμε λοιπόν για πόσο ισχυρούς ανέμους μιλάμε. Όπως δήλωσε στον Real FM στην εκπομπή του Γιάννη Παπαγιάννη, αντιπεριφερειάρχης πολιτικής προστασίας Κρήτης, Γιώργος Τσαπάκος, σήμερα ναι, μεν η κατάσταση είναι ελαφρώς καλύτερη από ό,τι χθες, όμως ακριβώς το ότι οι θυελλώδεις άνεμοι αναμένεται να κρατήσουν έως το Σάββατο σημαίνει ότι οι επόμενες μέρες, τα επόμενα 24 είναι πολύ δύσκολα για την περιοχή.
2: Σήμερα η κατάσταση μπορώ να σας πω ότι είναι λίγο καλύτερη, από την άποψη ότι ναι μεν πνέουν άνεμοι ιδιαίτερης έντασης, όμως η φωτιά έχει περιοριστεί νοτιοδυτικά του μετώπου και επιχειρείται να περιοριστεί. Βέβαια έχει πάρα πολύ δουλειά ακόμα, από την άποψη ότι έχει πολλά σημεία τα οποία μπορούν να δημιουργήσουν αναφλέξεις εκ νέου. Δυστυχώς οι άνεμοι θα κοπάσουν το Σάββατο. Μέχρι το Σάββατο έχουμε παρόμοιες συνθήκες σε όλη την νότια πλευρά του νησιού. Τα εναέρια ίσως μπορέσουν να επιχειρήσουν μέσα στη μέρα, αν λίγο πέσουν οι άνεμοι.
1: Εκεί λοιπόν στο Ρέθυμνο είχαμε και την τραγική απώλεια 2 πυροσβεστών εν ώρα καθήκοντος, Σοφία.
0: Δυστυχώς. Να πούμε ότι σήμερα συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και εκπρόσωποι της πολιτείας αποχαιρέτησαν νωρίτερα τον 25χρονο εποχικό πυροσβέστη Παντελή Διαμαντάκη, ο οποίος έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος χθες στη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε στην περιοχή Κρία Βρύση του Ρεθύμνου. Το απόγευμα σήμερα θα τελεστεί η κηδεία του δεύτερου πυροσβέστη 5 ετούς υποχρέωσης, που ήταν μαζί με τον 25χρονο και έχασε τη ζωή του στην μοιραία επιχείρηση στο Ρέθυμνο του 58χρονου Μανώλη Στρατιδάκη. Τώρα,
1: πώς σε συνέβη λοιπόν αυτό το περιστατικό, πώς εγκλωβίστηκαν αυτοί οι δύο πυροσβέστες στην πυρκαγιά?
0: Λοιπόν, όπως είπες, Ελισάβετ, φαίνεται ότι εγκλωβίστηκαν οι δύο πυροσβέστες στο πύρινο μέτωπο κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, ενώ επιχειρούσαν να απομακρυνθούν από το σημείο που βρίσκονταν. Όπως μας μετέφεραν συνάδελφοί τους από την Κρήτη που ξέρουν και την περιοχή, οι δύο πυροσβέστες πήγαν με το αυτοκίνητο σε ένα εξαιρετικά δύσκολο, δύσβατο σημείο στα Σαχτούρια. Πρόκειται για δρόμο από όπου δεν υπάρχει εύκολα σημείο διαφυγής. Όπως μας είπαν, δεν υπάρχει κάποιο χωράφι δίπλα, δεν υπάρχει κάποιο άλλο δρόμο για να μπορέσει να φύγει εύκολα. Λόγω των πολύ πυκνών καπνών, η ορατότητά του ήταν μηδενική. Δεν μπορούσαν κυριολεκτικά να δουν πού να πάνε. Βγήκαν από το αυτοκίνητο, όμως ο υπερβολικά δυνατός αέρας άλλαξε γρήγορα τη φορά της φωτιάς, η οποία τους εγκλώβησε και τους απανθράκωσε σε εκείνο το σημείο. Το ερώτημα είναι τώρα το γιατί πήγαν εκεί, εφόσον είναι ένα επικίνδυνο σημείο, το οποίο γνωρίζουν οι ντόπιοι πυροσβέστες, ότι γνωρίζουν και την επικινδυνότητά του και το δύσβατο του εδάφους. Είναι να μην σε βρει εκεί η φωτιά, μας είπε χαρακτηριστικά συνάδελφός τους, και θεωρούν.
1: Είναι ένα ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί. Γιατί φαντάζομαι ότι τις επόμενες ώρες, όταν θα έχει σβήσει πλέον η πυρκαγιά, θα γίνει έρευνα για να μάθουμε γιατί και πώς, υπό ποιες συνθήκες έχασαν αυτοί οι άνθρωποι την ζωή τους.
0: Τώρα, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, ο Δήμος Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας για 3 μήνες. Η καταγραφή των ζημιών δεν έχει ακόμη ξεκινήσει, ωστόσο υπάρχουν πολλά σπίτια και εγκαταστάσεις καμένες, δήλωσε στον Real FM εδώ στην εκπομπή του Γιάννη Παπαγιάννη ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου Γιάννης Σταταράκης, ενώ εξέφρασε φόβους για εμπρισμό.
3: Υπάρχουν και σπίτια καμένα, υπάρχουν και τάβλοι υπόστεγα προβάτων, υπάρχουν πέργολες καμένες, στέγες καμένες. Είναι απελπιστική η κατάσταση. Όταν θα κάνουμε την αποτίμηση, πραγματικά θα είναι που θα ξεκινήσουμε. Αλλά φανταστείτε ότι δεν μπορούμε να έχουμε πρόσβαση σε πάρα πολλές περιοχές. Φοβάμαι πάρα πολύ ότι είναι εμπρησμός, αλλά πιστεύω, γιατί υπάρχει και θεία δίκη, να βρεθεί επιτέλους ποιος είναι αυτός που κάνει αυτές τις καταστροφικές πράξεις.
0: Να πούμε ότι ο κύριος Σταθαράκης μίλησε στην εκπομπή του Ιωσήφ Καλαμαράκη και της Κασιανής Βραχά.
1: Τώρα, από χθες χρειάστηκε να απομακρυνθούν χιλιάδες άνθρωποι από τα σπίτια και τα καταλήμματά τους, γιατί δεν μιλάμε μόνο για μόνιμους κατοίκους, μιλάμε και για επισκέπτες, Σοφία.
0: Συνολικά περίπου 8.000 άνθρωποι, Ελισάβετ, απομακρύνθηκαν από τις περιοχές που κρίθηκε ότι κινδυνεύουν χθες. Οι επισκέπτες που είχαν απομακρυνθεί χθες από την Αγία Γαλήνη, κάποιοι μάλιστα σε μια συγκλονιστική επιχείρηση του λιμενικού σώματος που έγινε με τη συνδρομή ιδιωτικών σκαφών. Κάποιοι από αυτούς επιστρέφουν στα καταλήμματά τους. Η προτεραιότητα δίνεται στα περίπου 100 άτομα που φιλοξενούνταν στο κλειστό γυμναστήριο Φεστού, όπου ο Δήμος εκεί με τη συνδρομή της περιφέρειας Κρήτης παρήχε την απαραίτητη υποστήριξη. Το ίδιο και όσοι είχαν μεταφερθεί προσωρινά σε άλλες ξενοδοχειακές μονάδες, ενώ οι επισκέπτες που είχαν απομακρυνθεί από άλλες περιοχές και δεν μπορούν ακόμη να επιστρέψουν, παραμένουν στα ξενοδοχεία όπου είχαν μεταφερθεί από εχθές.
1: Πολύ καλύτερα είναι τα νέα από την φωτιά στο μέτωπο της Σιτίας που μας έρχονται.
0: Είναι βελτιωμένη εικόνα, ωστόσο οι επίγειες δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν. Λόγω και του δύσβατου της περιοχής υπάρχει φόβος αναζωπηρώσεων. Το σημείο που απασχολεί κυρίως είναι νότια της Αγίας Τριάδας, στην περιοχή του Αθερινόλακου. Επιχειρούν αυτήν την ώρα 48 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων και 20 οχήματα, οι οποίοι προσπαθούν να θέσουν το μέτωπο υπό πλήρη έλεγχο, δήλωσε στο Real FM στην εκπομπή του Σπύρου Παπαδάκη ο αντιδήμαρχος Σιτίας Νικόλαος Φυγετάκης.
4: Έχουμε ενεργό μέτωπο. Ένα κομμάτι της φωτιάς βέβαια έχει γυρίσει προς τα καμένα, όπου έχουμε μόνο αναζωπηρώσεις. Δεν κινδυνεύει πλέον ο γούδουρο στο χωριό που κάναμε χθες εκένωση. Έχει στραφεί προς την περιοχή Λιβάρη η φωτιά. Προσπαθούν οι πυροσβέστες μήπως ελέγξουν μέχρι το μεσημέρι το μέτωπο αυτό πλήρως. Ευελπιστούμε να πάνε όλα καλά.
1: Αυτά λοιπόν όσον αφορά την Κρήτη, γιατί εδώ και λίγη ώρα, Σοφία, την πυροσβεστική απασχολεί και μια φωτιά που έχει ξεσπάσει στην Τανάγρα.
0: Ναι, πριν από λίγο το μεσημέρι, στην περιοχή Στεφάνη του Δήμου Τανάγρας Βιωτίας έχει ξεσπάσει το συγκεκριμένο μέτωπο. Έχουν κινητοποιηθεί 51 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 1ης και 4ης ΕΜΟΔΕ και 14 οχήματα. Έχουν σηκωθεί επίσης και επιχειρούν 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Στη φωτιά συνδράμουν και οι υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Προσώρας δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή.
1: Το πρωί τώρα είχε σημάνει συναγερμός και στην Αττική. Είχαμε πυρκαγιά στον Χάραγα στην Κερατέα.
0: Ακριβώς στον Χάραγα του Δήμου Λαβρεωτικής, ενώ είχε σε και το 112, η φωτιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση και κινητοποιήθηκαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. 95 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 27 οχήματα, 3 ελικόπτερα και 3 αεροσκάφη. Τελικά, οι δυνάμεις πυροσβεστικής που έφτασαν στο σημείο κατάφεραν να οριοθετήσουν τη φωτιά πριν πάρει μεγάλες διαστάσεις. Βέβαια, ο κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα, ειδικά για την Αττική, είναι πολύ υψηλός, όπως είπε η εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Σέφη Παπαβραμοπούλου στην εκπομπή του Γιάννη Παπαγιάννη.
5: Έχει πάρα πολύ αέρα σήμερα, όπως βλέπετε και εσείς. Μας βοηθούν από το Δήμο Σαρονικού και Λαβρίου με υδροφόρες και μηχανήματα. Η φωτιά από τις πρώτες πληροφορίες είναι ανάμεσα σε διάσπαρτες κατοικίες. Μάλλον να το πω καλύτερα, πλησίων διάσπαρτων κατοικιών. Σήμερα η Αττική είναι στην κατηγορία 4. Πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιάς. Οπότε όλες οι φωτιές σήμερα
6: είναι
5: ενδυνάμεις σοβαρές.
1: Τραγωδία όμως σημειώθηκε και στο Γήθιο κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς στον Αγερανό. Ένας ακόμη πυροσβέστης άφησε την τελευταία του πνοή. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο θάνατος του οφείλεται σε παθολογικά αίτια. Θα συνδεθούμε με τον συνάδελφο Χρήστο Πετρούλια από τον Λακωνικό Τύπο που θα μας μεταφέρει και τις νεότερες πληροφορίες. Χρήστο.
7: Καλησπέρα. Πόσο καλή βέβαια μπορεί να είναι τέτοια μέρα, την επαύριο μιας τέτοιας τραγωδίας. Μια μαύρη, εξαιρετικά δύσκολη μέρα για τη Λακωνία, την Κρήτη, όπως προαναφέρατε, και για όλο το, και για το Πανελλήνιο. Στο όνομά μας λοιπόν στη Λακωνία, η συντριβή είναι ανίποτη για τον αδόκητο χαμό του μόλις 27 ετών υποδιοικητή της πυροσβεστικής υπηρεσίας Γηθίου, του ανθρωποπυραγού Κωνσταντίνου Λεμοδέτη. Για να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, όλα ξεκίνησαν χθες Τετάρτη το μεσημέρι, γύρω στις 3 παρατέταρτο, όταν εκδηλώθηκε αγροδασική πυρκαγιά ανάμεσα στον Αγερανό και τις καμάρες του Δήμου Ανατολικής Μάνης. Η κινητοποίηση υπήρξε άμεση με ισχυρές επίγειες και αέριες δυνάμεις. Να πούμε ότι πυκνοί καπνοί κάλυψαν μεγάλη ακτίνα φτάνοντας ως και την παραλία στο Βαθύ. Ενεργοποιήθηκε και το 112 για την ειδοποίηση κατοίκων και παραθεριστών. Στην εμπροστοφυλακή λοιπόν της κατάσβεσης βρέθηκε από την πρώτη στιγμή ο 27χρονος αξιωματικός, ο Κωνσταντίνος Λεμοδέτης. Καθώς η εικόνα της φωτιάς βελτιωνόταν, ο νεαρός υποδιοικητής σταμάτησε να δίνει σημεία ζωής. Έπειτα από αγωνιώδεις επισταμμένες έρευνες, εντοπίστηκε δυστυχώς χωρίς τις αισθήσεις του, εκτός της περιμέτρου της πυρκαγιάς, σε σημείο χωρίς ενεργό μέτωπο. Διεκομίστη στο νοσοκομείο Σπάρτης, όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, δεν έφερε λοιπόν εγκάβματα. Τα πρώτα στοιχεία συγκλίνουν σε παθολογικά αίτια η απώλεια αισθήσεων που οδήγησε σε τραυματισμό. Οι ακριβείς συνθήκες βέβαια και τα αίτια θα διευκρινιστούν από τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης. Να πούμε ότι η φωτιά οριοθετήθηκε και τέθηκε υπό έλεγχο το ίδιο απόγευμα, ενώ στο πλαίσιο του αυτοφόρου συνελήφθη ένας 47χρονος, ο οποίος φέρεται να εκτελούσε εργασίες με τροχό στην περιοχή, παρά το απογορευτικό
1: απίστευτο
7: που είχε εκδοθεί.
1: Απίστευτο ότι ακόμα και τώρα, με τόσες προειδοποιήσεις από τους μετεωρολόγους, με ρηπές ανέμουν να φτάνουν ακόμα και τα 125 χιλιόμετρα την ώρα, 10-11 μποφόροι οι ρηπές ανέμου, κάποιοι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν ότι δεν μπορούν να γίνονται υπαίθριες εργασίες. Πώς να το κάνουμε? Έτσι λοιπόν φτάσαμε στην απώλεια ενός ακόμη πυροσβέστη. Σε ευχαριστούμε πολύ, Χριστό. Αναφέρθηκε λοιπόν ο συνάδελφος στην σύλληψη που είχαν στην περιοχή τις τελευταίες ώρες, Σοφία. Είχαμε τη σύλληψη 8 ατόμων για εμπειρισμό, είτε από αμέλεια είτε από πρόθεση, για φωτιές που ξέσπασαν στην Πάρο, το Ηράκλειο, τη Λακωνία και την Εύβοια. Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι ο δήμαρχος και ο αντιδήμαρχος της Πάρου για την πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει στο Χιτά.
0: Και ακριβώς για την περίπτωση της Πάρου, Ελισάβετ, για τη φωτιά που ξέσπασε την Τρίτη και τήληξε στις φλόγες στο νησί και προκαλώντας καταστροφές, έχουν συλληφθεί ο Δήμαρχος, ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, ο εργολάβος που διαχειρίζεται τον χώρο του Χιτά της Πάρου και ένας οδηγός απορριμματοφόρου. Και αυτό γιατί? Φαίνεται καταρχήν ότι η πυρκαγιά επεκτάθηκε πάρα πολύ γρήγορα σε διπλανή έκταση με χαμηλή βλάστηση. Και αυτό γιατί εντός, όπως σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν στα χέρια τους οι αρχές, εντός του περιφραγμένου χώρου του Χιτά, σε απόσταση περίπου 200 με 300 μέτρων, φέρεται να είχε διαμορφωθεί ανεξέλεγκτη χωματερή. Όπου διαπιστώθηκε ότι δεν εφαρμόζονται προφανώς τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας. Δηλαδή, είχε δημιουργηθεί ένα βουνό από απορρίμματα, το οποίο προφανώς δημιουργεί τεράστιο κίνδυνο πρόκλησης και εξάπλωσης πυρκαγιάς.
1: Άρα, εξετάζεται το ενδεχόμενο η πυρκαγιά να προήλθε ακόμα και από αυτοανάφλεξη των απορριμμάτων.
0: Είναι πάρα πολύ πιθανό. Ή από εστία καύσης που βρισκόταν ενδεχομένως μέσα στη μάζα των σκουπιδιών. Η αρμόδια εισαγγελική αρχή, μετά τη συλλογή στοιχείων, λοιπόν, έδωσε την εντολή για τη σύλληψη των προσώπων αυτών για εμπρισμό κατ' ενδεχόμενο δόλο. Είναι βαριά αμέλεια, το διευκρινίσουμε. Και στο πλαίσιο λοιπόν της αυτόφορης διαδικασίας συνελήφθησαν και τους επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο καταρχήν συνολικού ύψους 8.437 ευρώ και θα οδηγηθούν ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής. Τώρα για τις υπόλοιπες συλλήψεις. Στο Ηράκλειο της Κρήτης, μετά από καταγγελία πολίτη για απόπειρα εμπρισμού σε δασική έκταση κοντά στον οικισμό Λαράνη του Δήμου Γόρτινας, το βράδυ της Τρίτης, ταυτοποιήθηκαν δύο άνδρες 26 και 24 ετών. Συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για απόπειρα εμπρισμού σε δάσος κατά συναυτουργία. Εδώ λοιπόν έχουμε εμπρισμό. Για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες στη θέση Κοτρώνη στην Ερέτρια Ευβοίας, φαίνεται ότι την προκάλεσε ένας 77χρονος από αμέλεια κατά τη διάρκεια εργασιών στο σπίτι του με τροχό. Με αποτέλεσμα να κάνουν ξερά χόρτα σε οικόπεδο που προκάλεσαν την πυρκαγιά. Συνελήφθη ο 77χρονος και του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 2.625 ευρώ. Στον Αγερανόγειο Θείου Λακωνίας, στην μεγάλη πυρκαγιά εκεί που έχασε και τη ζωή του 26χρονος πυροσβέστης που ακούσαμε πριν. Προκλήθηκε από ένα 47χρονο από αμέλεια, όπως προέκυψε από την έρευνα κατά τη διάρκεια εκτέλεσης θερμών εργασιών με τη χρήση τροχού. Ενώ έχει πει η πυροσβεστική κατ' επανάληψη ότι σε αυτές τις ημέρες που έχουμε αυτές τις μετεωρολογικές συνθήκες απαγορεύεται να κάνουμε τέτοιου είδους εργασίες. Φαίνεται ότι κάποιοι Ελισάβετ συνεχίζουν και το κάνουν. Συνελήφθη από τον ακριτικό της πυροσβεστικής Λακωνίας στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Και να πούμε επίσης, είναι μια υπόθεση που είναι των προηγούμενων ημερών για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο θέατρο Μπάτμιντον στο Γουδί 12 Ιουλίου. Πριν από λίγες ημέρες. Και εκεί είχαμε συλλήψεις από την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Έχουμε τρεις άνδρες, οι οποίοι κατηγορούνται ελληνικής καταγωγής, ηλικίες 29, 32 και 52 ετών, οι οποίοι ταυτοποιήθηκαν ως εμπλεκόμενοι στην υπόθεση και εξέδωσε η αρμόδια εισαγγελική αρχή εισάριθμα εντάλματα σύλληψης και η πυροσβεστική υπηρεσία, τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, με τη συνδρομή των αστυνομικών της ομάδας ΟΠΚΕ, συνέλαβαν αυτούς τους τρεις και φυσικά θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα για τα περαιτέρω.
1: Να ευχαριστήσουμε πολύ τη Σοφία Γαλάνη για το αναλυτικό ρεπορτάζ και να ακούσουμε εμείς αυτό το σημείο τι δήλωσε στην εκπομπή του Ιωσήφ Καλαμαράκη και της Κασιανής Βραχά ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Εθελοντών Πυροσβεστικού Σώματος, Σεραφείμ Τσιούγκρης.
6: Να ξέρετε ότι μία από τις κυριότερες αιτίες θανάτου για τους πυροσβέστες παγκόσμια είναι παθολογικά αίτια, ακριβώς γι' αυτό το λόγο, ότι το στρες, η αγωνία να φέρουν εις πέρας μια δύσκολη αποστολή για τον άνθρωπο, για το φυσικό περιβάλλον, είναι ένας ρόλος καταλυτικός σε αυτές τις περιπτώσεις και βέβαια δεν ξέρουμε και σε τι συνθήκες βρέθηκε και ο ίδιος ο υποδιοικητής της ΠΥΠΣΕ Νονιγηθίου εκείνη τη στιγμή. Γιατί πραγματικά είναι ακραίες οι συνθήκες που επικρατούν σε τέτοιου μεγέθους συμβάντα ή και ακόμα και πιο απλά συμβάντα. Έχουν αλλάξει φύση των πυρκαγιών, αυτό είναι γεγονός. Τώρα μιλάμε για μέγα πυρκαγιές, τελώς απρόβλεπτες, οι συνθήκες είναι άκρως επικίνδυνες. Το 85% των πυρκαγιών, τουλάχιστον στη χώρα μας, γίνεται από αμέλεια. Από αμέλεια δεν μιλάμε σκόπιμα. Είχαμε αυτό το αποτέλεσμα, να χάσουμε δύο ανθρώπους. Τι άλλο πρέπει να γίνει για να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και πρέπει να θεωρήσουμε και τον τομέα της πρόληψης. Είναι σημαντικό. Και βέβαια αυτό που είπα, οι πολίτες να ευαισθητοποιηθούν.
1: Το ανησυχητικό είναι ότι οι μετεωρολόγοι προβλέπουν δύσκολες καιρικές συνθήκες τις επόμενες ώρες, ακόμη και μέρες. Φαίνεται ότι τοπικά θα πνέουν άνεμοι έως 9 μποφόρ, με τις ρηπές να αγγίζουν και τα 125 χιλιόμετρα την ώρα, όπως ακούσαμε νωρίτερα. Μιλάμε λοιπόν, Τάσο Αρνιακέ, για έναν 48ωρο συναγερμό.
8: Πράγματι, οι πυρομετεωρολογικές συνθήκες είναι πολύ άσχημες. Τα 8 και τα 9 και τοπικά ρηπές 10 μποφόρ θα συνεχιστούν μέχρι και το Σάββατο το απόγευμα. Έχουμε δηλαδή ακόμα δύο μέρες πάρα πολύ επικίνδυνες. Βεβαίως, όχι σε όλη την Ελλάδα, κυρίως στα ανατολικά υπηρετικά, τις ακτές που έχουν κοντά στο Αιγαίο και τα νησιά μας, Κρήτη και ακόμα και η νότια Πελοπόννησο, η Λακωνία που πλήττεται από τη στιγμή από πυρκαγιές, η Λέσβος, η Βόρεια Κρήτη, είναι οι περιοχές στο κόκκινο για εκδήλωση πυρκαγιών. Αλλά και οι υπόλοιπες χρειάζονται μεγάλη προσοχή. Ο κίνδυνος είναι μεγάλος, χρειάζεται επαγρύπνηση και κυρίως αν δούμε οποιοδήποτε καπνό αμέσως ένα τηλέφωνο πριν επεκταθεί, διότι μετά η φωτιά δεν μαζεύεται. Από την άλλη έχουμε καλοκαιρία βεβαίως σε όλη τη χώρα με σχεδόν παντελώς βροχές πουθενά, κυρίως στα βόρεια ορεινά ρίξε μια ψυχάλα, τίποτα σπουδαίο, η θερμοκρασία σιγά σιγά ανεβαίνει, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 35 με 37 βαθμούς Κελσίου, κυρίως στις δυτικές περιοχές. Στα υπόλοιπα υπηρετικά του Ιόνιο, τα νησιά του νοτιοανατολικού Αιγαίου και την νότια Κρήτη τους 33 με 34. Στις Κυκλάδες 29 με 31 και δεν θα ανέβει η θερμοκρασία ακριβώς λόγω των πολύ ισχυρών βοριάδων. Στην Αττική περιμένουν με καλοκαιρία. Οι βοριάδες μόνο στο ενεβοϊκό θα φτάσουν τα 7, τοπικά τα 8 μποφόρ, θερμοκρασία από 21 έως 35 βαθμούς Κελσίου, με τον υδάγιο 2-3 βαθμούς χαμηλότερους σε περιοχές που προσβάλλονται από τον άνεμο, δηλαδή από τον Οροπό μέχρι και το Σούν. Στη Θεσσαλονίκη παρόμοιες καιρικές συνθήκες, ηλιοφάνεια, με ασθενείς νοτιοανατολικούς ανέμους 3-4 μποφόρ στο θερμαϊκό και θερμοκρασία από 22 έως 32-33 βαθμούς Κελσίου. Η ίδια κατάσταση θα υπάρχει το Σαββατοκύριακο, με τον υδάργυρο σιγά σιγά να ανεβαίνει και τα μποφόρ να επιμένουν μέχρι το μεσημέρι του Σαββάτου, που εκεί περιμένουμε μικρή υποχώρηση. Μην φανταστείτε ότι θα καλμάρει τελείως, θα είμαστε στα 6 με 7 μποφόρ.
1: Α, εξακολουθούν λοιπόν να είναι ισχυροί, απλά δεν θα είναι θυελώδης η άνεμη.
8: Ναι, ακριβώς. Ναι.
1: Και αυτό θα εξακολουθήσει να ισχύει και για την Κυριακή, Τάσο.
8: Την Κυριακή βεβαίως, το 6 και το 7 θα υπάρχει και την Κυριακή, με ό,τι αυτό βεβαίως συνεπάγεται. Ο Αύγουστος είναι γνωστός μήνας για τα μελτέμια του και δυστυχώς θα μας μπει κατά τον ίδιο τρόπο.
1: Άρα χρειάζεται πολύ προσοχή για αρκετές ημέρες, όχι μόνο για δύο, απλά για τις επόμενες δύο είναι πολύ δύσκολες οι συνθήκες. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Τάσο Αρνιακό για τις συνθήκες που επικρατούν ειδικά στην περιοχή του Ρεθύμνου. Μίλησε στην κρατική τηλεόραση ο πυρομετεωρολόγος Θεόδωρος Γιάνναρος.
9: Στην πυρκαγιά του Ρεθύμνου, θα έλεγα ότι τον κύριο ρόλο τον παίζει αυτή τη στιγμή ο άνεμος του πώς εξαπλώθηκε η πυρκαγιά. Είχαμε πάρα πολύ ισχυρούς ανέμους, οι οποίοι έπνεαν χθες την περιοχή και συνεχίζουν να αναπνέουν και σήμερα, με εντάσεις στα 6 με 7, τοπικά στα 8 μποφόρ. Ρηπές οι οποίες ξεπερνούν και τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Είναι χαρακτηριστικό ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας σε γειτονικό σταθμό, που πολύ πρόσφατα εγκαταστήσαμε στην περιοχή για αυτόν ακριβώς σκοπό, για να παρακολουθούμε τις πυρομετεωρολογικές συνθήκες, καταγράψαμε ρηπές ανέμου, οι οποίες ξεπεράσαν 140 χιλιόμετρα την ώρα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ο άνεμος έπαιζε τον κύριο ρόλο σε ό,τι αφορά την εξάπλωση της πυρκαγιάς. Από εκεί και πέρα, μπροστά από το κυρίως μέτωπο της φωτιάς, λόγω της θερμότητας της οποίας παράγεται, μπορούν να παρατηρούνται συγκλήσεις του ανέμου ή ακόμη και στροβιλισμοί όταν αυτός ο άνεμος αλληλεπιδρά με την ορογραφία της περιοχής.
1: Η Σοφία Γαλάνη μπήκε και πάλι στο στούντιο, γιατί φαίνεται ότι ακριβώς αυτές οι δύσκολες καιρικές συνθήκες με τους ισχυρούς ανέμους, Σοφία, έχουν προκαλέσει αναζωπηρώσεις στην Πάρο.
0: Ναι, και νομίζαμε ότι με την Πάρο το ζήτημα της πυρκαγιάς είχε τελειώσει. Όμως αυτή την ώρα υπάρχει εστία πυρκαγιά στην περιοχή Άσπρο Χωριό. Επιχειρούν 45 πυροσβέστες, 2 πεζοπόρα τμήματα και 10 οχήματα στο μέτωπο της Πάρου. Πριν από λίγο, με 112 οι κάτοικοι της περιοχής έχουν κληθεί να απομακρυνθούν προς την περιοχή Δριό. Ας ελπίσουμε, Ελισάβετ, ότι δεν θα έχουμε χειρότερα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σοφία. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες το κλίμα ήταν βαρύ στο σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο, το τελευταίο για αυτό το καλοκαίρι. Ο Πρωθυπουργός άνοιξε τη συνεδρίαση με μια αναφορά στους πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους στη μάχη με τις φλόγες, συνδέοντας τη θυσία τους με την ανάγκη διαρκούς ενίσχυσης της πολιτικής προστασίας απέναντι στις ολοένα πιο ακραίες συνέπειες της κλιματικής κρίσης. Υπενθύμησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι η Ελλάδα πρωτοστάτησε στην Ευρωπαϊκή Συμφωνία για την επανεκκίνηση της γραμμής παραγωγής των πυροσβεστικών αεροσκαφών Canadair, ενώ κλείνοντας την αναφορά του στο θέμα αυτό, προειδοποίησε ότι η αντιπυρική περίοδος απέχει ακόμη από το τέλος της.
10: Θα ήθελα να εκφράσω την βαθιά μας θλίψη για την απώλεια των δύο πυροσβεστών, οι οποίοι έπεσαν στις μάχες με τις φλόγες προσπαθώντας να σώσουν τους συμπολίτες τους και τις περιουσίες τους, όπως βέβαια και του πυροσβέστη μας που απεβίωσε στο Γήθιο. Η πολιτεία τους τιμά, στέκεται δίπλα στο πλευρό των οικογενειών τους και δυναμώνει τις δράσεις της, ώστε η χώρα να θωρακίζεται όλο και πιο αποτελεσματικά απέναντι στην κλιματική κρίση. Στην Δυτική Ευρώπη αντιμετωπίζουν η Γαλλία και η Ισπανία πρωτοφανείς πυρκαγιές, μέγα πυρκαγιές, σε εμάς δυστυχώς δεν είναι άγνωστες. Η ελληνική πολιτεία συνέδρα με τις προσπάθειες της Ισπανίας με την αποστολή για 4 μέρες 2 αεροσκαφών Canadair, τα οποία πια έχουν επιστρέψει στην πατρίδα μας, και θέλω να υπενθυμίσω ότι η Ελλάδα ήταν αυτή η οποία πριν από κάποια χρόνια πρωταγωνίστησε ώστε να υπάρξει μια συνολική ευρωπαϊκή συμφωνία για να ξανατεθεί σε λειτουργία η γραμμή παραγωγής των αεροσκαφών Canadair. Όλο αυτό έγινε με πρωτοβουλία της Ελλάδος και η Ελλάδα θα είναι η πρώτη η οποία θα παραλάβει καλώς εγώντων το 2028 το πρώτο καινούργιο και πλήρως αναβαθμισμένο Canadair, για να ακολουθήσουν στη συνέχεια οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Έχουμε ακόμα μπροστά μας δύσκολες μέρες και έναν παραδοσιακά δύσκολο μήνα. Η πολιτεία θα κάνει αυτό το οποίο πρέπει στο μέτρο των δυνατοτήτων της, όμως ζητούμε και τη συνδρομή όλων των πολιτών, έτσι ώστε να περιορίσουμε όσο το δυνατόν τις αρνητικές συνέπειες από τις πυρκαγιές του φετινού καλοκαιριού.
1: Ακούσαμε την αναφορά του Πρωθυπουργού στη μεγάλη πίεση που δέχονται και ευρωπαϊκές χώρες στα πύρινα μέτωπα. Είναι καλύτερη εικόνα σε Γαλλία και Ισπανία, ωστόσο και εκεί οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να δίνουν μάχη, υπό συνθήκες μάλιστα έντονου καύσωνα τις τελευταίες ώρες. Μάλιστα, επανέρχεται στο προσκήνιο το ζήτημα ελλείψεων σε Canadair. Σε μόλις 12 γερασμένα αεροσκάφη στηρίζεται, από ό,τι φαίνεται, η Γαλλία. Η Τζέννη Κρυθαρά θα μας δώσει όλες τις τελευταίες πληροφορίες.
11: Έχουμε νέα εστία πυρκαγιάς κοντά στο στρατόπεδο Camp de Sous στη Γαλλία, έξω από τον Μπορντό, που προκαλεί έντονη ανησυχία. Η περιοχή θεωρείται υψηλού κινδύνου, καθώς στο υπέδαφος της υπάρχουν θαμμένα μη εκραγέντα πυρομαχικά από παλαιότερες στρατιωτικές ασκήσεις. Είναι ισχυρές οι επίγειες και εναέριες δυνάμεις που επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς στα πευκοδάση που περιβάλλουν την εγκατάσταση. Στην επιχείρηση συμμετέχουν και πολλά πυροσβεστικά αεροσκάφη, ελικόπτερα, καθώς και ένα μεταγωγικό αεροσκάφος. Οι πυρκαγιές έχουν ήδη αποτεφρώσει περίπου 1 εκατομμύριο στρέμματα δασικής έκτασης γύρω από τον Μπορντό. Έχουν κάνει στάχτη επίσης 240 κατοικίες και έχουν αναγκάσει περισσότερους από 220.000 ανθρώπους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους. Τώρα, στην Ισπανία η πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει στην περιοχή της Μαδρίτης δεν έχει προχωρήσει εδώ και πολλές ημέρες και σχεδόν δεν έχουν απομείνει φλόγες σύμφωνα με τις αρχές, οι οποίες την χαρακτηρίζουν σαφώς σταθεροποιημένη. Ωστόσο, πύρινοι κόλλες έχουν δημιουργήσει φωτιές που παραμένουν ενεργές, με την τελευταία που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι να οδηγεί σε εκένωση 11 κοινοτήτων στην περιοχή Φερμοσέλ στα δυτικά της χώρας, στα σύνορα με την Πορτογαλία. Ενώ η επικεφαλής του Κέντρου Έκτακτης Ανταπόκρισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η κυρία Μαρία Ζούμπερ, δήλωσε πως η Ελλάδα, η Ιταλία και η Κεντρική Ευρώπη αναμένεται να αντιμετωπίσουν ιδιαίτερα αυξημένο κίνδυνο για την εκδήλωση πυρκαγιάς στις επόμενες εβδομάδες.
1: Τώρα πάμε, Τζένι, και στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής. Είχαμε νέο κύμα αεροπορικών επιθέσεων κατά του Ιράν από τις Ηνωμένες Πολιτείες σε αντίπεινα για τις επιθέσεις που είχε εξαπολύσει η Τεχεράνη.
11: Οι αμερικανικοί βομβαρδισμοί που προηγήθηκαν στην ίσο Κέντ στη διάρκεια της νύχτας είχαν ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν 3 άνθρωποι. Τα ιρανικά αντίπεινα είχαν να κάνουν με ειρηνικές ενόπλες δυνάμεις, οι οποίες αναχέτησαν και κατέριψαν 5 βαλιστικούς πυράβλους που εκτοσέρθηκαν από το Ιράν και είχαν στόχο την επικράτεια της χώρας. Παράλληλα, οι επιδρομές σε διάφορες περιοχές του Ιράκ τύχησαν τη ζωή σε τουλάχιστον 20 ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων και 5 Ιρανών, ενώ τραυματίστηκαν άλλοι 32. Ο Ντόναλντ Τραμπ τώρα υποσχέθηκε πολύ σκληρά χτυπήματα στο Ιράν μετά τις πρόσφατες επιθέσεις του σε βάρος αμερικανικών βάσεων και στρατιωτών, τόσο στην Ιορδανία όσο και σε άλλους συμμάχους των ΗΠΑ στην περιοχή, όπως είναι η Αίγυπτος και τα κράτη του κόλπου.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τζένι. Στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, την άρση ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου εισηγείται ομόφωνα η Επιτροπή Ιδεοντολογίας έπειτα από αίτημα των βελγικών εισαγγελικών αρχών για την υπόθεση του Κατάρ Γκέιτ. Ο Γιώργος Λικουρέτζος θα μας ενημερώσει.
12: Καλό μεσημέρι από τη Βουλή. Και πράγματι συνέτεινε σε αυτό και η ίδια η τοποθέτηση του Δημήτρη Αβραμόπουλου δια υπομνήματος σήμερα στην Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Ιδεοντολογίας. Σε ένα πολυσέλιδο υπόμνημα, ο πρώην επίτροπος έχει τονίσει τουλάχιστον 2-3 φορές ότι δεν επιθυμεί να κρυφτεί πίσω από τη βουλευτική του ασυλία. Αντιθέτως, ζητά την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης, κάτι το οποίο ωστόσο προϋποθέτει την άρση της ασυλίας τους. Η μόνη ανατροπή που έχουμε σε σχέση με τα όσα γνωρίζαμε είναι η χρονική μετάθεση της διαδικασίας για την άρση της ασυλίας του κ. Αβραμόπουλου. Περιμένουμε ότι αυτή θα γίνει πριν από το κλείσιμο της Βουλής για τις έτοιμες διακοπές. Η Επιτροπή συνεδρίασε σήμερα, προτελευταία ημέρα. Αυτό σημαίνει ότι η άρση ασυλίας του κ. Αβραμόπουλου από την Ολομέλεια θα αποφασιστεί πιθανότατα την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου, όταν και η Βουλή θα βρίσκεται ήδη σε διαδικασία επανέναρξης εργασιών. Να τονίσουμε ότι ήταν ομόφωνη η εισήγηση από την Επιτροπή, από όλα τα κόμματα, μετά από, και από το αίτημα, αν μπορώ να το πω έτσι, του ίδιου του κ. Αβραμόπουλου.
1: Επιμένει ο Ερντογάν στη σκληρή στάση του στο Κυπριακό. Ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε ότι καμία πρωτοβουλία που αγνοεί την κυρίαρχη ισότητα των Τούρκο-Κυπρίων, τα δικαιώματά τους και τα νόμιμα συμφέροντά τους, όπως λέει, στην Ανατολική Μεσόγειο δεν μπορεί να έχει επιτυχία. Μάλιστα, η Άγκυρα επαναφέρει επίσημα με επιστολή στον ΟΗΕ τη θέση της ότι η στρατιωτική επέμβαση το 1974 στην Κύπρο, η εισβολή, ήταν, όπως λέει, νόμιμη και δικαιολογημένη. Ο Νίκος Νανούρης μας ενημερώνει.
13: Ναι, ακριβώς, Ελισάβετ, μετά το τέλος του Υπουργικού Συμβουλίου, ο Ταγκίπ Ερντογάν αναφέρθηκε στις εξελίξεις στο Κυπριακό. Καταρχάς, να πούμε ότι χαρακτήρισε την τουρκική εισβολή ως ένα ιστορικό σημείο καμπής που κατά την τουρκική θέση πάντα διασφάλισε την ύπαρξη και την ελευθερία των Τουρκοκυπρίων. Υποστήριξε επίσης ότι η Τουρκία ενέργησε στο πλαίσιο των δικαιωμάτων της ως εγγύητρια δύναμη, βάζοντα τέλος στην καταπίεση των Τουρκοκυπρίων, ενώ τόνισε ότι το Κυπριακό δεν είναι απλό ζήτημα διαμοιρασμού της εξουσίας, αλλά αφορά την αναγνώριση της κυριαρχικής ισότητας και του ισότιμου διεθνούς καθεστώτος των Τουρκοκυπρίων. Καμία πρωτοβουλία που αγνοεί την κυριαρχική ισότητα και τα δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων στην Ανατολική Μεσόγειο δεν μπορεί να επιτύχει. Ανέφερε χαρακτηριστικά, χαιρέτησε βεβαίως την επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στην Κύπρο και τις επαφές που είχε, ενώ κατηγόρησε κάποιους Κύπρους που επιχειρούν να εντάξουν την Κύπρο σε νέες στρατιωτικές πρωτοβουλίες και γεωπολιτικούς σχεδιασμούς, προειδοποιώντας ότι η Άγκυρα παρακολουθεί τις εξελίξεις. Ανακοίνωσε επίσης η Ελισάβετ ότι μετά το έργο μεταφοράς νερού από την Τουρκία, η Άγκυρα σχεδιάζει νέα έργα υποδομής, με σημαντικότερο έναν υποθαλάσσιο αγωγό φυσικού αερίου προς τα κατεχόμενα.
1: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Ανησυχία για τους 4 θανάτους και τα δεκάδες κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου σε μία εβδομάδα. Ποιοι δήμοι της Αττικής βρίσκονται στο κόκκινο?
14: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
15: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
17: Είστε έτοιμοι να αναπτύξετε την επιχείρησή σας? Στη Revival Consulting Services εξειδικευόμαστε στις εξαγορές και συγχωνεύσεις. Με πολυετή εμπειρία και γνώση δημιουργούμε τα θεμέλια για ένα βιώσιμο μέλλον. Από τον αρχικό σχεδιασμό της στρατηγικής μέχρι και την υλοποίηση, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Revival Consulting Services. Η αξιοπιστία που χρειάζεστε, η επιτυχία που αξίζετε.
18: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Σάνκε.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.

0: στους 97,8.
1: Λεπτά μετά τις 2 επιστρέφουμε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM με τον συναγερμό που έχει σημάνει για τον διπλασιασμό ουσιαστικά των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου μέσα σε μία εβδομάδα. 4 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ φαίνεται, Κασιανή Βραχά, ότι στο επίκεντρο βρίσκεται η Αττική.
2: Αυξάνονται, Ελισάβετ, τα περιστατικά λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας. Ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας κατέγραψε τους πρώτους θανάτους για τη φετινή σεζόν. Πρόκειται για συνολικά 4 νεκρούς από τον ιό. Έως και σήμερα έχουν διαγνωστεί και διερευνηθεί συνολικά 42 εγχώρια κρούσματα λίμωξης στην Ελλάδα, ιός που μεταδίδεται μέσω μολυσμένων κουνουπιών. Από το σύνολο των περιστατικών, τα 37 παρουσίασαν θέματα στο κεντρικό νευρικό σύστημα, όπως εγκεφαλίτιδα, μηνυκίτιδα και οξία χαλαρή παράλυση, ενώ 5 κρούσματα είχαν ήπια συμπτώματα ή και καθόλου. Από τα 42 λοιπόν εγχώρια κρούσματα, τα 21 διαγνώστηκαν κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας. Έχουν διαγνωστεί επίσης, έχει ένα κρούσμα ακόμη από του ιού του Δυτικού Νείλου με σύνθετο ιστορικό μετακινήσεων σε ενδημική χώρα του εξωτερικού, οπότε μπορεί να θεωρηθεί ότι έφερε τον ιό απ' έξω και δεν τον κόλλησε εγχώρια, ενώ ένα ακόμη πιθανό περιστατικό εκκρεμεί επιβεβαίωση της διάγνωσής του. Στα νοσοκομεία της χώρας νοσηλεύονται συνολικά 13 ασθενείς, από τους οποίους οι 5 είναι σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Η Αττική φέτος βρίσκεται στο επίκεντρο, όπως είπες και εσύ, του ιού του Δυτικού Νείλου, με συνολικά 16 δήμους να καταγράφουν περιστατικά λίμωξης και τη μεγαλύτερη επιβάρυνση, όπως φαίνεται με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, φέρει η Ανατολική Αττική. Σε ό,τι αφορά τώρα την υπόλοιπη χώρα, κρούσματα καταγράφονται προς το παρόν στην Καρδίτσα και τη Λάρισα στη Θεσσαλία, καθώς και στην Πέλα στην Κεντρική Μακεδονία.
1: Τώρα, ο ΕΟΔΗ έχει δημιουργήσει ουσιαστικά τον χάρτη με τις περιοχές υψηλού κινδύνου. Τι δείχνει αυτός ο χάρτης?
2: Ελισάβετ, εξέδωσε νέο κατάλογο, παύλα χάρτη, ο ΕΟΔΗ με τις επηρεαζόμενες περιοχές από τον ιό του Δυτικού Νείλου και αυτές που θεωρούνται υψηλού κινδύνου. Στον βόρειο τομέα της Αττικής επηρεάζονται οι δήμοι της Αγίας Παρασκευής, της Νέας Ιωνίας και του Χαλανδρίου, ενώ υψηλού κινδύνου θεωρούνται οι δήμοι Αμαρουσίου, Ηρακλείου και Φιλοθέης Ψυχικού. Στην Ανατολική Αττική τώρα οι επηρεαζόμενοι δήμοι είναι Σπάτων, Μαρκοπούλου, Κροπίας, Λαβρεωτικής, Παλίνης, Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, Παιανίας και Ραφίνας Πικερμίου, σχεδόν όλη η Ανατολική Αττική. Στο νότιο τομέα Αθηνών τώρα επηρεαζόμενος είναι ο Δήμος Γλυφάδας και στον κεντρικό η 6η Δημοτική Ενότητα του Δήμου Αθηναίων, ενώ υψηλού κινδύνου θεωρούνται η 1η και η 4η Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Αθηναίων. Ο Δήμος Ηλιούπολης και ο Δήμος Φιλής είναι επίσης επηρεαζόμενοι από τον ιό του Δυτικού Νείλου, ενώ στην περιφέρεια είναι οι Δήμοι Λαρισαίων, Τεμπών και Παλαμά στην Καρδίτσα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κασιανή. Σε οικονομικές ειδήσεις, σαφάρι ελέγχων σε νησιά και δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς πραγματοποίησαν κλιμάκια της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με τα ευρήματα να αποκαλύπτουν εκτεταμένη παραβατικότητα. Συνολικά, σχεδόν 4 στις 10 επιχειρήσεις που ελέγχθηκαν διαπιστώθηκε ότι παρανομούσαν. Είχαμε 2.252 ελέγχους, από τους οποίους προέκυψαν παραβάσεις σε 732 επιχειρήσεις. Μιλάμε λοιπόν για ένα ποσοστό παραβατικότητας της τάξης του 37,42%. Ουρές στα αστυνομικά τμήματα από όσους επιθυμούν να βγάλουν διαβατήριο με τις παλιές ταυτότητες που ισχύουν έως τις 3 Αυγούστου για ταξίδια στο εξωτερικό. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μάλιστα, οι πολίτες πιάνουν σειρά από τα ξημερώματα, όπως θα μας πει και ο συνάδελφος Δημήτρης Σιρμάτσης από το Ράδιο Θεσσαλονίκη.
3: Καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Εικόνες συνωστισμού καταγράφηκαν τα ξημερώματα στο αστυνομικό τμήμα της Τούμπας με ουρές για την έκδοση νέων ταυτοτήτων και διαβατηρίων. Μια εικόνα που επαναλαμβάνεται τις τελευταίες ημέρες στα περισσότερα αστυνομικά τμήματα της Θεσσαλονίκης. Ο λόγος είναι η προθεσμία της 3ης Αυγούστου, οπότε και σταματά οριστικά η δυνατότητα να ταξιδεύουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το εξωτερικό με τις παλιές μας ταυτότητες. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός, όπως ανέφερες και εσύ, πως πολλοί από όσους βρέθηκαν από τα ξημέρωτα στην ουρά έσπευσαν να βγάλουν το νέο διαβατήριο χρησιμοποιημένο ομοιοποιώντας την παλιά τους ταυτότητα. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ρεπορτάζ, από τις 60 με 70 αιτήσεις τη μέρα, οι αστυνομικοί καλούνται να εξυπηρετήσουν τριπλάσιο αριθμό πολιτών. Οι ίδιοι αστυνομικοί εκπέμπουν σήμα κινδύνου, τονίζοντας πως το προσωπικό έχει φτάσει στα όρια του, ενώ βάζουν τραπέζι και μία άλλη διάσταση. Καθώς υπογραμμίζουν ότι με τόσο μεγάλο όγκο κόσμου να στενοσύρεται στα κτίρια, δημιουργούνται πρακτικά ζητήματα ασφαλείας, αφού και ο απαραίτητος έλεγχος εισόδους γίνεται πλέον με τεράστια δυσκολία.
1: Απίστευτες οι εικόνες που βλέπουμε τις τελευταίες μέρες. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Η Σοφία Γαλάνη βρίσκεται και πάλι στο στούντιο και αυτό σημαίνει, η Σοφία, ότι έχουμε και νέο πυρηνικό μέτωπο.
4: Πριν από λίγο λοιπόν ξέσπασε φωτιά στην Παλαιόπολη Άνδρου. Έχει ηχήσει και το 112, το οποίο έστειλε μήνυμα στους κατοίκους να εκενώσουν προς τον Μπατσί, και σε χαμηλή βλάστηση η πυρκαγιά. Επιχειρούν ήδη 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Είναι δύσκολη μέρα, Ελισάβετα, ελπίσουμε.
1: Το είπαμε από την αρχή, απαιτείται πολύ προσοχή. Τώρα πάμε και στην υπόθεση του θανάτου της 38χρονης γυναίκας. Η σωρός της είχε βρεθεί μέσα σε βαλίτσα στην Κυψέλη, σε εγκαταλελειμμένο κτίριο, να θυμίσουμε. Παραμένουν αναπάντητα ερωτήματα, Σοφία, γιατί οι νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι το κινητό της εξέπεμπε σήμα μέχρι τη στιγμή που έγιναν γνωστά τα στοιχεία της. Αυτό σημαίνει ότι κάποιος, ή ο δολοφόνος ενδεχομένως, ή κάποιος άλλος είχε βρει το κινητό και έστελνε μηνύματα για λογαριασμό της.
4: Είναι σχεδόν βέβαιο ότι κάποιος είχε το κινητό της, Ελισάβετ, και αυτό ακριβώς προσπαθούν να βρουν αυτή τη στιγμή τα στελέχη του τμήματος ανθρωποκτονιών. Τις κινήσεις αφενός της 38χρονης Βρετανίδας, η οποία τελικά έφτασε μέσω Εδιμβούργου, όπως φαίνεται, στην Ελλάδα και όχι μέσω Κύπρου, όπως είχε γίνει αρχικά γνωστό. Αφενός λοιπόν πρέπει να χαρτογραφηθεί το δρομολόγιο της, ποιες ήταν οι επαφές, με ποιον ήρθε τελικά. Από εκεί και έπειτα όμως το κινητό είναι ένα κομβικό σημείο όντως, γιατί αυτό σημαίνει ότι κάποιος το είχε και προσποιούνταν, όπως φαίνεται, ότι ήταν η 38χρονη. Υπάρχουν δηλαδή πληροφορίες ότι από τις 15 έως τις 19 Ιουλίου κάποιος έστελε μηνύματα στους συγγενείς της γυναίκας, προσποιούμενος ότι είναι η ίδια και, όπως έγραφε χαρακτηριστικά, χρειάζομαι λίγο χρόνο για να μείνω μόνη μου.
1: Για να τους καθησυχάσει προφανώς και να μην.
4: Μια θολό στα νερά. Γιατί το τελευταίο στίγμα του τηλεφώνου είναι στην Αθήνα. Αυτό σημαίνει ότι όποιος το είχε, πιθανότατα κυκλοφορεί στο λεκανοπέδιο της Αττικής, και πλέον οι αστυνομικοί εξετάζουν υλικό από τις κάμερες ασφαλείας και όχι στα τυφλά, από τις, συγκεκριμένα την ημερομηνία 17 Ιουλίου, γιατί σε αυτή την ημερομηνία, στις 17 Ιουλίου, θεωρούν ότι μεταφέρθηκε και η σωρός μέσα στη βαλίτσα, όπως είπες προηγουμένως, που είχε βρεθεί στο εγκαταλελειμμένο κτίριο. Φυσικά όλα τα ενοικιαζόμενα δωμάτια τώρα, όπως καταλαβαίνεις, τα ξενοδοχεία στην κοντινή περιοχή έχουν μπει στο μικροσκόπιο των αρχών, γιατί όπως εκτιμούν, δεν είναι πολύ εύκολο κάποιος να μεταφέρει ολόκληρη τη βαλίτσα και σε μεγάλη απόσταση τη σωρό, είτε μέσα στη βαλίτσα είτε εκτός βαλίτσας. Πόσο μάλλον όταν κάποιος τη μετέφερε σε αυτή τη διαδικασία, δεν είναι πάρα πολύ εύκολο αυτό. Δηλαδή, για πόσο. Δηλαδή, η εκτίμηση είναι ότι για πόσα μέτρα πια μπορεί κάποιος να τη μεταφέρει. Εκτιμούν δηλαδή ότι ενδεχομένως βρισκόταν κάπου κοντά, ότι η λύση στο μυστήριο βρίσκεται σε ελάχιστη απόσταση από το σημείο όπου βρέθηκε η βαλίτσα. Να θυμίσουμε ότι είχε ταυτοποιηθεί μέσω αποτυπωμάτων τα οποία ήταν καταχωρημένα στις Αμερικανικές Αρχές, στην Τράπεζα Δεδομένων των Αμερικανικών Αρχών. Φαίνεται ότι η 38χρονη εργαζόταν στις ΗΠΑ και κάτι ακόμη. Έχουν έρθει ήδη σε επαφή με το γενικό περιβάλλον της γυναίκας. Φαίνεται ότι έχουν ήδη μιλήσει με τον πατέρα της, ο οποίος τους είπε ότι η κόρη του φιλοξενήθηκε από ένα φιλικό ζευγάρι στο Κερατσίνι. Έχουν εντοπίσει οι αστυνομικοί το ζευγάρι, έχουν μιλήσει στις αρχές. Βέβαια δεν έχει προκύψει κάτι ύποπτο ή κάτι επιβαρυντικό σε βάρος τους μέχρι στιγμής. Φαίνεται, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν πει, ότι στις 15 Ιουλίου έφυγε η 38χρονη από το Κερατσίνι και είπε πως πάει σε κάποιους φίλους της από την Αμερική στην περιοχή της Κυψέλης. Από εκεί και έπειτα, βέβαια, εδώ είναι το θέμα να δούμε τι έχει βρεθεί.
1: Πολύ περίεργη υπόθεση, Σοφία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, και στην Ιαπωνία, όπου ανεβαίνει συνεχώς ο αριθμός των θυμάτων μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,1 Ρίχτερ, έχουμε εκτεταμένες ζημιές και προβλήματα υδροδότησης. Οι έρευνες φαίνεται ότι επικεντρώνονται στο εμπορικό κέντρο το οποίο κατέρευσε. Η Τζέννη Κρυθαρά είναι μαζί μας.
5: Ο απολογισμός των θυμάτων του ισχυρού σεισμού έχει φτάσει μέχρι τώρα τους 28. Μετά τον κύριο σεισμό καταγράφηκε σειρά δεκάδων μετασεισμικών δονήσεων, επιτείνοντας την εξάντληση των κατοίκων, οι οποίοι είναι και αντιμέτωποι με την αποπνικτική ζέστη. Εκατοντάδες διασώστες συνεχίζουν να επιχειρούν με την ελπίδα να βρουν επιζώντες στις δύο στα συντρίμμια του εμπορικού κέντρου στην Κάσιμα, ενώ τέσσερις άνθρωποι παραμένουν αγνοούμενοι σε εργοστάσιο στην πόλη Γιατσουσίρο, μέρος του οποίου έχει καταρρεύσει.
1: Τώρα πάμε και στις Ηνωμένες Πολιτείες, Τζένι, γιατί εκεί ο Dr. Fauci, ο πρώην επικεφαλής ιατρικός σύμβουλος δηλαδή του Λευκού Οίκου, αρνήθηκε να απαντήσει σε ερωτήσεις κατά τη διάρκεια ακρόασης σχετικά με την διαχείριση της πανδημίας και τώρα κινδυνεύει να παραπεμφθεί ουσιαστικά.
5: Ο Άντονι Φάουτσι, ο άνθρωπος ο οποίος οργάνωσε τη διαχείριση από μέρους του Λευκού Οίκου στην πανδημία της COVID-19, αρνήθηκε να βρεθεί ενώπιον της Επιτροπής, έκανε λόγο για προφανή αιμονή του γερουσιαστή και προέδρου της Επιτροπής, του Ραντ Πολ, και είπε πως κατόπιν συμβουλής των δικηγόρων του θα επικαλεστεί την πέμπτη τροπολογία του Συντάγματος των Ηνωμένων Πολιτείων και δεν θα απαντήσει σε ερωτήσεις προκειμένου να μην αυτενοχοποιηθεί. Υπογράμμισε ωστόσο πως μετά την πανδημία της COVID-19 εμφανίστηκε κατ' επανάληψη σε ακροάσεις της γερουσίας και της Βουλής των Αντιπροσώπων και συνήθως ενόρκων, και έτσι έχει απαντήσει σε αυτά τα ζητήματα τα οποία πρόκειται να τεθούν ξανά και σε αυτήν την επιτροπή.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τζένι.
0: Αθλητικά.
1: Δημήτρη Σταυρακάκη στην τηλεφωνική μας γραμμή και να αρχίσουμε, Δημήτρη, με μεταγραφικές ειδήσεις.
6: Και ξεκινάμε ότι σε συμφωνία ήρθε η Ρώμα με την Βολσμπουργκ και η ιταλική ομάδα θα αποκτήσει τον Κωνσταντίνο Κουλιαράκη έναντι 15 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Έλληνας διεθνής αμυντικός αποχωρεί από τη Γερμανία και τη Βολσμπουργκ που υποβιβάστηκε από την Bundesliga στη δεύτερη κατηγορία και θα υπογράψει συμβόλαιο στη Ρώμα μέχρι το 2031. Πάμε τώρα στα δικά μας. Σε μια πολύ σημαντική μεταγραφή προχώρησε ο Ολυμπιακός που πριν από λίγες ώρες ανακοίνωσε επίσημα την απόκτηση του Πορτογάλου μεσοεπιθετικού Γκουστάβο Σα. Είναι 21 ετών, τα τελευταία δύο χρόνια ήταν αρχηγός της Φαμαλικάο, βασικός της εθνικής ομάδας ελπίδων της Πορτογαλίας. Αποκτήθηκε δανεικός για ένα χρόνο από την Nottingham Forest όπου ανήκει. Είμαι έτοιμος να παλέψω για τους στόχους μας και περήφανος που θα φορέσω την ερυθρόλευκη φανέλα, οι πρώτες δηλώσεις του Σα. Χθες το απόγευμα ο Ολυμπιακός είχε αποκτήσει και είχε ανακοινώσει και την απόκτηση του Γερμανού τροματοφύλακα Στέφαν Ορτέγα που έπαιζε στη Μάντσεστερ στην Νότιγχαμ Φόρεστ. Υπέγραψε διετές συμβόλαιο συνεργασίας. Μπορώ να ηγηθώ της ομάδας, ακόμη και σε δύσκολες στιγμές, είπε ο Ορτέγα στις πρώτες του δηλώσεις. Τώρα ο Ολυμπιακός είναι πολύ κοντά και στην απόκτηση του 24χρονου αριστερού μπακ Ανάσα Λαχ Εντίν που αγωνίζεται στην Ρώμα. Είναι σε συμφωνία, είχε σε συμφωνία ο Ολυμπιακός με την Ιταλική ομάδα. Πάμε τώρα όμως, γιατί έχουμε και δράση σήμερα, Ελισάβετ, κυρίες και κύριοι, με ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό.
1: Έχουμε τις ρεβάνς των ελληνικών ομάδων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
6: Οι δεύτεροι αγώνες λοιπόν, όπου έχουν κερδίσει και οι δύο, φυσικά το θέμα είναι να μπορέσουν να κρατήσουν ή να ξανακερδίσουν, να κρατήσουν τα αποτελέσματα και να προκριθούν. Στις 9 παρατεταρτό στην Τούμπα, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Δυνάμο Κιέβου. Το δεύτερο αγώνα για το δεύτερο πραγματικό γύρο του Europa League στην Πολωνία την περασμένη Πέμπτη, ο ΠΑΟΚ είχε κερδίσει την Ουκρανική ομάδα με 3-2. Θα είναι δύσκολο παιχνίδι απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα, είπε ο τεχνικός του ΠΑΟΚ, ο Αλέσιο Λίση. Εξήρε την παρουσία του Γιάννη Κωνσταντέλια στην ομάδα. Είναι ένας πολύ ικανός παίκτης. Είμαστε χαρούμενοι που τον έχουμε. Το Ολυμπιακό Στάδιο στις 9.30 ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Ουγγρική Πάκτη. Το δεύτερο αγώνα για το δεύτερο κομματικό γύρο του Conference League. Οι πράσινοι έχουν προβάδισμα πρόκρισης. Είχαν κερδίσει την Ουγγαρία στο πρώτο παιχνίδι 2-1. Να είμαστε καλύτεροι στα τελειώματα των φάσεων. Πρόκειται για μια σκληρή αντίπαλο. Πρέπει να βρούμε τρόπο να κερδίσουμε ξανά, ανέφερε ο Τζέικομ Νίστρουμ, ο τεχνικός ομάδας του Παναθηναϊκού. Τώρα μένουμε στο Παναθηναϊκό, αλλά στο μπασκετικό Παναθηναϊκό, γιατί έκανε άλλη μια προσθήκη μεταγραφική. Είστε στη συμφωνία με τον Γάλλο Γκάρτ, Σίλβεν Φραντσίσκο, ο οποίος έπαιζε στη Βιλερμπάν. Ο παίκτης έρχεται στην Αθήνα για να υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το 2029. Την Ισπανία αντιμετωπίζει στις 4.30 το απόγευμα τα πρωιμή τελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος κάτω των 18 ετών η εθνική μας ομάδα μπάσκετ των εφήβων. Τέσσερι ελληνική ομάδα κέρδισε 78-77 τη Σερβία. Πέρασε στην οκτάδα. Πλήγμα για την ελληνική ομάδα που θα διεκδικήσει σήμερα την πρόκληση στον ημιτελικό. Ο τραυματισμός ενός από τους καλύτερους παίκτες του της ομάδας, ο Χαράλαμπος Σεμπιλιώνης, πέσει ρήξη και αυτού και χάνει το υπόλοιπο του τουρνουά. Το Σάββατο περνάμε και πάλι στο ποδόσφαιρο, Ελισάβετ, κυρίες και κύριοι. Το Σάββατο λοιπόν αναμένεται στην Αθήνα ο Γιουσέφ Ελ Αραμπί για να υπογράψει στη Μαρκό που παίζει στη Super League 2. Ο Μαροκινός Striker αγωνίζοντας στη γαλλική Ναντ. Θυμίζουμε 5 χρόνια πετυχημένα στον Ολυμπιακό. Ο Ελαραμπή είχε πάρει 3 πρωταθλήματα, ένα κύπελο και το 2024 το Conference League με τους Ερυθρόλευκους. Με τα καλύτερα λόγια μίλησε ο Μικέλ Αρτέτα για τον Χρήστο Τζόλι που θα αγωνίζεται στην Arsenal από την νέα αγωνιστική περίοδο. Ο Τζόλις πολύ γρήγορα θα κάνει τους πάντες να τον αγαπήσουν, είπε ο προπονητής των πρωταθλητών Αγγλίας για τον Έλληνα διεθνή που αποχώρησε από τη Βελική Γκένκ για να συνεχίσει την καριέρα του στο Λονδίνο και στην Arsenal. Τέλος, για το σύριαλ του Ινφαντίνο με τις πωλήσεις που θέλει να κάνει των δικαιωμάτων, πριν από λίγη ώρα η FIFA έβγαλε επίσημη θέση και λέει δεν πουλάμε το παγκόσμιο κύπελο, απλά φροντίζουμε για τα έσοδα. Είναι η τοποθέτηση για αυτά που θέλει να κάνει ο Γιάννη Ινφαντίνο, πρόεδρος FIFA, να δώσει το 20-30% των δικαιωμάτων του παγκοσμίου κυπέλου ανδρών, του παγκοσμίου κυπέλου γυναικών και του παγκοσμίου κυπέλου συλλόγων σε ιδιώτες επενδυτές.
1: Ρίχνουμε άλλη μια ματιά στην κίνηση με τον Παναγιώτη Βολάνιο.
7: Σύγκρουση δύο οχημάτων σημειώθηκε νωρίτερα στην άνοδο του Κεφισού στο ύψος της Σαχαρνών με αποτέλεσμα να έχει προκληθεί μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Στην κάθοδο του Κεφισού οι οδηγοί αντιμετωπίζουν δυσκολίες από μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο και στο ύψος του Μοσχάτου. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου του λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Περιφερειακή Εγάλεο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Στην Ομόνια, πυκνή είναι η ροή στις Πατησίων, Μάρνη και Σταδίου. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στην κάθοδο της Κηφισίας στο ύψος της Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια έχουμε στα δύο ρεύματα της Μεσογείων στο ύψος του Χολαργού. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Στο κόκκινο είναι τα δύο ρεύματα της Βουλιαγμένης στο Ελληνικό. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από το ύψος του Μοσχάτου. Κατάμεστη παραμένουν οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
1: Διαβάζουμε στο real.gr. Μάχη με τις φλόγες στο Ρέθυμνο συνεχίσαν να ζωπηρώσει στο μέτωπο της Αγίας Παρασκευής. Στα 125 χιλιόμετρα την ώρα έφτασαν οι ρηπές του ανέμου. Αναζωπήρωση στην Πάρο κοντά στην Τρυπητή, μήνυμα από το 112 και θρήνο στο Αγρίνιο και στο πυροσβεστικό σώμα για το χαμό του 27χρονου στο Γήθιο. Διαβάζουμε επίσης στο ενικός.gr. Μητσοτάκη στο Υπουργικό Συμβούλιο για νεκρούς πυροσβέστες. Η πολιτεία του τιμά και θωρακίζεται απέναντι στην κλιματική κρίση. Ελλάς, Πασόκ, σφοδρή κόντρα με φόντο τα κομματικά δάνεια. Καληνύχτα και καλή συνέχεια στον σκοτεινό σας κατήφορο. Και εργοδότης ζήτησε από εργαζόμενους να κρυφτούν σε φέρετρα τα τρίκ για να παρακαμφθεί η ψηφιακή κάρτα εργασίας. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Στη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν ο Κώστας Αρδέλης και η Σοφία Γαλάνη. Τον ηχορύθμιζαν Λάσκαρης Αγοραστός και Τάκης Μαυράκης. Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
0: Real FM.
8: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
9: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
10: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
11: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
10: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε κοινό το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
11: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
10: Ω, δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
11: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
12: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
13: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
11: Ωχ, φτάσαμε!
14: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
15: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
16: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. More.com.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής RAE.
2: Real FM. Η ώρα είναι 3.
3: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και όλα...
4: TRT 95,1 FM Stereo.
5: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε! Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας, γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζει.
6: Εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτρέπεται. Τίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
7: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε...

0: 95,1 FM στέρεο. 95,1 FM στέρεο.
1: Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούλιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα Τουμασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Παρασκευή 31 Ιουλίου, Υποθέατρο Αλκαζάρ, Λάρισα. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
2: Φοβορής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Ο σωματικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης, την 5η 10 Σεπτεμβρίου, θα βρίσκεται στην ΑΕΛ Νόβι Μπεταρένα, στη Λάρισα, για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια

0: TRT 95,1 FM Stereo.
1: Ο Σώζον Εαυτόν Σωθήτων. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντε Φιλίππο.
2: Ένας θείασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
3: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
4: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επισκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
5: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά. Παρασκευή 28 Αυγούστου, Λάρισα. Κυποθέατρο Αλκαζάρ.
6: Προπόληση εισιτηρίων στο more.gr.

0: το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητυλινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητυλινέλη.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Καλά μας ταξίδια.
2: Χορηγός της εκπομπής είναι...
3: Νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
4: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
5: Κορώνα έχω λίγο το λογαριασμό.
6: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 25 Αυγούστου, Λάρισα, Κυπουθέατρο Αλκαζάρ. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να σε κίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
7: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοδυλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς τρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία www.lrp.org. Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς. Το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες. Ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
8: Ξέρεις που θα είσαι 7, 8 και 9 Αυγούστου στο Ανήλιο Park Festival, παρέα με τους Βασίλης Παπακοσταντίνου, Ιουλία Καραπατάκη, Γιάννης Χαρούλης, Παύλος Παυλίδης, Μαρίνα Σπανού, Χαΐνιδες, Πάνος Βλάχος, Εισβολέας, Κωνσταντίνα Τούνη. Τρεις μέρες απόλυτης ελευθερίας στο χιονοδρομικό κέντρο Ανηλίου Μετσόβου.
9: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας διασώζει.

τη ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρδιά.

0: TRT 95,1 FM Stereo.
1: Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούλιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα Τουμασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Παρασκευή 31 Ιουλίου, Υποθέατρο Αλκαζάρ, Λάρισα. Προπόληση more.com και στο

0: 95,1 FM στέρεο.
1: Όσο θα γυρίζει η γη,
2: Φοβορής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, Tour.
1: Κατάματα σε κοίταζα γιατί μπορούσα.
2: Ο σωματικός καλλιτέχνης Φοβορής Φέρης, την 5η 10 Σεπτεμβρίου, θα βρίσκεται στην ΑΕΛ Νόβι Μπεταρένα, στη Λάρισα, για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Φοβορής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, Tour. Εισιτήρια στο

0: 95,1 FM στέρεο. 95,1 FM στέρεο.
1: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον ντοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
2: Ξέρεις που θα είσαι 7, 8 και 9 Αυγούστου στο Ανήλιο Park Festival παρέα με τους Βασίλης Παπακοσταντίνου, Ιουλία Καραπατάκη, Γιάννης Χαρούλης, Παύλος Παυλίδης, Μαρίνα Σπανού, Χαΐνιδες, Πάνος Βλάχος, Εισβολέας, Κωνσταντίνα Τούνη. Τρεις μέρες απόλυτης ελευθερίας στο χιονοδρομικό κέντρο Ανηλίου Μετσόβου.
3: Σώζον εαυτόν σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντε Φιλίππο.
4: Ένας θείασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
5: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
6: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επί σκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
7: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά. Παρασκευή 28 Αυγούστου, Λάρισα. Κυποθέατρο Αλκαζάρ.
8: Προπόληση εισιτηρίων στο more.gr.

0: TRT 95,1 FM Stereo.
1: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου, ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα, βοήθησέ την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία www.lrp.org. Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε με το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
2: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Κι όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικό Σύλλογο Συνανίων, Υποστησία των Ζώων.
3: Σημαίνει φως.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτό είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Μένονται οι φωτιές σε Ρέθυμνο, Πάρο και Άνδρο εν μέσω θυελωδών ανέμων. Το επόμενο διάστημα αναμένονται ακόμη δυσκολότερες συνθήκες, προειδοποίησε σε έκτακτη ενημέρωση πριν από λίγο εκπρόσωπος της πυροσβεστικής, τονίζοντας ότι οι δυνάμεις επιχειρούν σχεδόν υπομηδενική ορατότητα. Νέα μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε στην περιοχή ασώματος Ρεθύμνου. Δόθηκε εντολή εκένωσης σε 7 οικισμούς και το λιμενικό απεγκλώβησε 51 άτομα από τη θαλάσσια περιοχή της Πρέβελης. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε ο Δήμος Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο για τη διαχείριση των συνεπειών από τη δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην Κρύα Βρύση το μεσημέρι της Τετάρτης. Για ενδείξεις εμπρισμού έκανε λόγο μιλώντας στο σταθμό μας ο Δήμαρχος της περιοχής Γιάννης Σταταράκης. Μεγάλη αναζωπήρωση σημειώθηκε στη φωτιά που εκδηλώθηκε την Τρίτη στην Πάρο σε περιοχή με διάσπαρτες οικίες. Εκενώνονται Αγκεριά, Άσπρο Χωριό και Καμάρι. Ελεύθεροι αφέθησαν ο Δήμαρχος και ο Αντιδήμαρχος του νησιού και ακόμη δύο άτομα που αντιμετωπίζουν κατηγορίες για κακουργήματα αναφορικά με τη φωτιά που άρχισε από τον χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων. Περισσότερα στο ενικός.gr. Πυρκαγιά ξέσπασε και στην Άνδρο και στάλει μήνυμα εκένωσης των περιοχών Παλαιόπολη και Κόλυμπος. Δύο ηλικιωμένοι απεγκλωβίστηκαν με τη βοήθεια του ΕΚΑΒ από το σπίτι τους. Μεγάλη εστία φωτιάς μένεται και στο βαθύ Καλύμνο και οι πολίτες καλούνται να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται αύριο σε 13 περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων η Αττική και η Κρήτη. Την υποστήριξή της στην πρόθεση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουτέρες να συγκαλέσει νέο γύρο διευρυμένων συναντήσεων για το Κυπριακό, εξέφρασε η Βρετανική κυβέρνηση.
6: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
7: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
8: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.

0: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
1: Γενικά έθριος αύριο ο καιρός με θυελώδεις βοριάδες πιθανώς έως 9 αμποφόρ στο Αιγαίο. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Εδώ είμαστε Real FM 97,8, 10 λεπτά μετά τις 7. Στο αληθινό ραδιόφωνο είστε συντονισμένοι. Απογευματάκι 5ης 30 του μήνα, πρώτη τελευταία μέρα του Ιουλίου. Πρωτομία το Σάββατο, σωστά. Και δυστυχώς, ξεκινάμε το δυστυχώς, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Έχουμε τα πύρινα μέτωπα σε εξέλιξη. Και μάλιστα στο Ρέθυμνο δεν μπόρεσαν ούτε σήμερα να επιχειρήσουν τα ενέργεια μέσα. Τραγική κατάσταση με τη φωτιά. Κυριολεκτικά τραγική. Έχουμε και στην Άνδρο φωτιά. Έχουμε και στην Πάρο αναζωπήρωση. Καίγεται το φοινικό δάσος της Πρέβελης. Δηλαδή, εντάξει τώρα, όσοι έχουν επισκεφθεί την περιοχή, αλλά και όσοι δεν την έχουν επισκεφθεί, μιλάμε τώρα για ένα από τα σημεία στον ελλαδικό χώρο που είναι πόλος έλξης τόσο των Ελλήνων, αλλά έρχονται και από το εξωτερικό μόνο και μόνο για να δουν ένα φοινικό δάσος. Εγώ όταν μου το είχαν πει, και πολύ πριν να το δω, πολλά χρόνια τώρα, είχα πει ένα φοινικό δάσος, τι είναι. Όταν πήγα και το είδα, θα μου πείτε ότι είναι ένα δάσος, είναι κάτι που δεν το βλέπεις συχνά στη ζωή σου. Είναι ένα σπάνιο, είναι μια σπάνια ανάμνηση, να το πω έτσι. Και μιλάω για εποχές που δεν είχαμε κινητά, φωτογραφίες, TikTok, TikTok και τέτοια, δεν παίζανε αυτά. Λοιπόν, μέχρι τα μεσάνυχτα και απόψε με τη βοήθεια του Θεού, με τον κύριο Νίκο Λικούρη στη ρύθμιση των ήχων, την κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο και τον κύριο Γρηγόρη Διβάνη στην αίθουσα σύνταξη και τα δελτία ειδήσεων, θα μας ενημερώνει για ό,τι υπάρχει στην επικαιρότητα, για τις φωτιές εννοείται, και αν προκύψει και κάτι εκτάκτος, οποιαδήποτε στιγμή μπορεί να μπει στο στούντιο και να μεταφέρει ειδήσεις. Μανώλης Παρδάλης στο μικρόφωνο. Μετά τις 10, όπως πάντα, θα ανοίξουμε γραμμές. Εκεί, ναι, μετά τις 10 θα ανοίξουμε γραμμές, γιατί έχουμε για τα παιχνίδια απόψε του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού, τα οποία θα μας πάνε λογικά του Παναθηναϊκού ιδίως 9.30, 10 και 4, 10.30, 10 και 10, σχεδόν μέχρι κοντά στο τέλος εκπομπής. Ήθελα να σας πω εκτός από τις φωτιές. Α, ναι. Έβγαλε μία ανακοίνωση, μία ενημέρωση, μία σύσταση ο ΕΟΔΗ, ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας. Ναι, να πω αυτό, ότι ακόμα δεν έχω καταφέρει να επικοινωνήσω με τον πρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου, δεν ξέρω γιατί. Ο ΕΟΔΗ λοιπόν ενημερώνει ότι καταγράφεται ιδιαίτερα έντονη κυκλοφορία του ιού του Δυτικού Νείλου κατά την τρέχουσα περίοδο, ιδίως λέει σε περιοχές της περιφέρειας Αττικής. Τι λέτε ρε παιδιά? Συστήνει λοιπόν να λαμβάνουμε με συνέπεια μέτρα προφύλαξης από τα κουνούπια. Δηλαδή, μακριά μανίκια, ξέρετε, με 40 βαθμούς, αντικουνουπικά, κουνουπιέρες φαντάζομαι, κυρίως για τα μωράκια, για τα πιο μικρά παιδάκια και στον ύπνο. Το θέμα, ξέρετε ποιο είναι? Ότι υπάρχουν περιοχές που, επειδή ακριβώς δεν έχουν ψεκάσει, όπως δεν ψεκάσαν και πέρσι, όπως δεν ψεκάσαν και πρόπερσι, όσο και να προφυλαχθείς, το ρημάδι έρχεται και σε τσιμπάει. Θα σας πω δε το εξής. Υπάρχουν κουνούπια τα οποία τσιμπάνε και πάνω από τα ρούχα. Νίκο, αλήθεια? Έτσι, δηλαδή πάει και κάθεται το κουνούπι πάνω στο ρούχο. Για το καλοκαίρι δεν φορέσει χοντρό ρούχο. Ακόμα και αν καλύψεις χέρια, πόδια, θα τα καλύψεις με ένα ύφασμα το οποίο είναι πιο λεπτό, ρε παιδί μου. Δεν είναι, θα βάλεις τζιν που είναι ένα χοντρό ύφασμα. Πάνε και τσιμπάνε πάνω από τα ρούχα. Πώς να προφυλαχτείς? Δεν ξέρω. Έχει, λέει, 35 στην περιφέρεια, 5 στην περιφέρεια Θεσσαλίας, 2 στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Ανατολική Αττική, Βόρειο Τομέα Αθηνών, Νότιο Τομέα Αθηνών, Κεντρικό Τομέα Αθηνών, Δυτική Αττική. Και
Και λέει ο Εωδή ότι είναι, λέει, αρκετά νωρίς. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Αν σου λέει τώρα ότι είναι νωρίς την περίοδο μετάδοσης, να πει ότι η πρόβλεψη, γιατί μπορεί κανείς να ξέρει, είναι για αυξητική τάση. Λοιπόν, συστήνει λοιπόν λήψη μέτρων σε όλη την επικράτεια, γιατί δεν μπορεί, λέει, να προβλέψει με ασφάλεια πού θα κυκλοφορήσει ο ιός τις ερχόμενες εβδομάδες. Ιδιαίτερη λέει προσοχή και συνέπεια στη λήψη μέτρων προστασίας σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας με ανοσοκαταστολή, χρονή υποκειμένα νοσήματα που κινδυνεύουν περισσότερο να νοσήσουν σοβαρά. Ωραία, και. Α, μπράβο, λοιπόν, τα βλέπω εδώ, έχει βγάλει. Εγκεκριμένα εντομοαποθητικά σώματος. Κλιματιστικό ανεμιστήρας. Εγκεκριμένα εντομοαποθητικά εντομοκτώνα. Μακριά μανίκια και παντελόνια. Σίτες. Κουνουπιέρες. Όχι στάσιμα νερά. Τι να σας πω τώρα. Μανώλη λέει, μην τα μαυρίζεις. Καλά πάμε με τις φωτιές. Δεν έχουμε τις ωραίες φωτιές όπως βλέπουμε τα προηγούμενα χρόνια. Εντάξει, κύριε Διονύση, έχουμε και τρεις νεκρούς πυροσβέστες. Τι να κάνουμε δηλαδή τώρα? Εντάξει, δεν ξαναλέω για τις φωτιές. Τι να μαυρίσω? Πραγματικά, απορώ. Ο κύριος Δανίλ μου λέει ότι η φωτιά χτες φαινόταν στο Ρέθυμνο από τη Γάβδο. Κύριε Δανίλ, μην τα μαυρίζετε. Εδώ, το καλά δεν πάει, πάει. Το να βάλεις, λέει, φιδάκι σου περνάει από το μυαλό? Όχι, γιατί έχω θέμα με το αναπνευστικό. Όχι, εγώ έχω άνθρωπο στην οικογένεια που δεν μπορεί. Με το που αναπνέει οποιοδήποτε αρωματικό ή τέτοιο, τον πιάνει δύσπνοια και φτέρνισμα. Σου περνάει από το μυαλό?

0: 95,1 FM στέρεο.
1: Κανονικά πώς δεν κάνουνε. Δεν κάνανε μια ενός λεπτού σιγή σήμερα στην Βουλή. Χτες πότε κάνανε, χτες σήμερα. Χτες, σήμερα και σήμερα και αύριο να κάνουνε. Αλλάζει κάτι, όχι. Γεια σας κυρία Αναστασία. Ναι, και εμένα μου αρέσουν αυτά τα τραγούδια. Σκορδόψωμο λέει, τζατζίκι με ενισχυμένο το σκόρδο είναι μια απλή λύση για τα κουνούπια. Να το φάμε ή να το τρίψουμε πάνω μας. Εντάξει τώρα, καλώς κάνει και ο Εύη και βγάζει την ανακοίνωση, έτσι, αλλά εγώ θα επιμείνω στην ευθύνη των Δήμων και δεν ξέρω ποιος άλλος ευθύνεται, που εδώ και 3 χρόνια δεν έχουν ψυχάσει. Σοβαρή δουλειά δεν έχει γίνει. Εντάξει. Μπορεί να μην αφορά όλους τους Δήμους, για να μην είμαι, να μην τα λέω, τους παίρνει όλους συμπάλα, αλλά υπάρχουν πολλοί Δήμοι που δεν έχουν ψεκάσει καθόλου, δεν ξέρω γιατί, δεν ξέρω αν δεν έχουν τα απαραίτητα φάρμακα, δεν ξέρω αν δεν έχουν κονδύλια, δεν ξέρω, προσωπικό, δεν ξέρω τι συμβαίνει, αλλά υπάρχουν περιοχές που έχουν σοβαρότατο πρόβλημα.

κυρία λέει υπουργός που μας είπε ότι είναι παιδί πυρηνικής οικογένειας και η οικογένεια που έκανε είναι πυρηνική σε... Ναι. Α, όχι, έτσι λέγεται, πυρηνική οικογένεια. Καλησπέρα, λέει Μανώλη Μκουνού και Σαλμόνε Λαϊός Δυτικού Νείλου, Γαστρεντερίτιδα, σάπια κρέατα, φωτιές παντού, ψυχές αντικοχαμένες έλεος. Θα σωθούμε ποτέ από τους άχρηστους και όχι άριστους. Κυρία Ιάννα, μην το μαυρίζετε. Αυτό θα είναι η θράση απόψινή. Θα είναι μην το μαυρίζετε. Βάλτε του χρώματα. Να θέσουμε, λέει, ένα ζήτημα ο κύριος Αντώνης. Α, μισό λεπτό να σας πω. 8:30 θα έχουμε Αλέξη Μητρόπουλο. Σας το λέω από τώρα. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες για μετά. Μηνύματα από τώρα. 8:30. Να θέσουμε, λέει, ένα ζήτημα. Στο Ιράν τα 100 λίτρα βενζίνη στο βενζινάδικο με τους φόρους λιανική έχουν 2,5 ευρώ. Εντάξει, στο Ιράν. Οι καπιταλιστές που είναι για το κέρδος και τσίφτιδες και καλά κάνουν, γιατί ψωνίζουν από τα πανάκριβα χρηματιστήρια ενέργειας πάνω από 1.000 φορές την τιμή. Με 1.000 ευρώ σου γεμίζει ένα τάνκερ το βενζινάδικο της γειτονιάς στην Τεχεράνη. Ναι, και εγώ αυτό σκέφτομαι τώρα. Πώς θα πάω το τάνκερ στο Ιράν? Πώς, κύριε Αντώνη? Δεν έχετε καταλάβει ότι και γι' αυτό παίζετε το παιχνίδι? Γιατί να πουλάει το Ιράν φθηνά? Όχι, θα πάρεις από εμάς. Μα είναι πιο ακριβά, ναι, αλλά από εμάς θα πάρεις. Γιατί το Ιράν τώρα το βομβαρδίζουμε. Το κέρατο των μουλάδων. Νομίζετε ότι τους ενδιαφέρουν οι μουλάδες? Μήπως, λέει, δεν το ξέρουν, το λέω και τους πιάνουν κότσο τους ανθρώπινους καπιταλιστές να μην ενημερώσω, να το κρύψω? Έχει, καλά κάνετε, να τα λέτε. Τη φωτιά στην Πάρο την ελέγξανε και αναζωπηρώθηκε. Τι σημαίνει την ελέγξανε? Όταν έχει 8 και 9 και 10 μποφόρ και δεν μπορούν να πετάξουν ένα αέρια, τα καντιλάκια αυτά που λέμε, τίποτα, ένα φύσιμα είναι για να περάσει φωτιά. Πριν λίγες, λέει, ημέρες, ο κύριος Τουρνάς αποκαλούσε τον νόμο των 5 ετών πυροσβεστών την καταστροφή του πυροσβεστικού σώματος. Σήμερα ένας 5 ετής πυροσβέστης είναι νεκρός για την πατρίδα. Πριν 2 χρόνια ο κύριος Τουρνάς αποκαλούσε τους εποχικούς πυροσβέστες εισβολής επειδή διαμαρτυρήθηκαν για την απόλυσή τους. Σήμερα ένας εποχικός πυροσβέστης είναι νεκρός για την πατρίδα. Ανακοινώσεις σας, λοιπόν, περισσεύουν τουλάχιστον υποκριτικές. Αλλά, λέει, μη σου μαυρίζω την ψυχή. Φόρτσα πάω καρά, φυρί το πας και εσύ. Άντε, βραδιάτικα. Υπάρχει, λέει, και το αποτάντο άοσμο για περιπτώσεις σαν τη δική σου. Ρε Γιάννη, να σου πω κάτι. Γιάννη, να σε ρωτήσω τώρα μια, αφού εντάξει, εσύ υπερασπίζεις που υπερασπίζεις την κυβέρνηση. Άμα φοράς γυαλιά που βιντεοσκοπούν, επιτρέπεται? Και μετά ανεβάζεις το υλικό? Για πες μου λίγο για κάτι που θέλω να δω. Επιτρέπεται δηλαδή η βιντεοσκόπηση χωρίς την πρώτερη άδεια των παρευρισκομένων και χωρίς να το γνωρίζουν? Για πες μου λίγο. Καλησπέρα σας, λέει. Καλύτερα να ψεκάσετε εσείς παρά να περιμένετε τον εκάστοτε δήμο. Εντάξει, θα πάρω μπουκάλες και θα πάω. Α, δεν έχω μπουκάλες. Δεν έχω και φάρμακο. Την αγοράσω. Και μετά την απόδειξη που την πάω. Από προσωπική ευθύνη, έτσι. Να το φάμε. Ποιο να φάμε, κύριε Δανίλη? Α, το σκορδόψωμο, εντάξει. Και το τζατζίκι, συγγνώμη, χάθηκα. Δοκιμασμένη, λέει, τακτική σε Ερνόκο ποταμού και σε Αφρικανικά ποτάμια. Αλήθεια? Μαστουρμάς? Επειδή... Όχι, ρε παιδί μου, αλλά υποτίθεται ότι βγαίνει από τον υδρότα, από τους σπόρους, γι' αυτό το λέω. Μα μην πλησιάζει, που να ξέρω. Ξέρεις, ο Μαστουρμάς είναι ένα από τα... μία από τις, λίγες στροφές που έχουν τόσο μεγάλο... που επηρεάζουν τόσο πολύ τους... έλα... τους αδένες που, ναι, τους αδένες που επηρεάζουν τον υδρότα. Ναι, κύριε Άγγελε. Α, να το... Ο κύριος Τάσος το στείλατε. Κύριε Τάσο, το είπα πριν να δω το μήνυμά σας. Εγώ γνωρίζω ότι απαγορεύεται. Α, αν ανεβάσει, απαγορεύεται να βιντεοσκοπεί, όχι? Η ανάρτηση, λοιπόν, απαγορεύεται, όχι η βιντεοσκόπηση. Για να ξέρω.
Γιατί εγώ από εδώ και πέρα σε όποια δημόσια υπηρεσία μπαίνω θα βιντεοσκοπώ. Δεν θα τα ανεβάσω πουθενά. Ε, δεν έχω δικαίωμα. Όχι, δεν επιτρέπεται. Να μπεις σε δημόσια υπηρεσία να βιντεοσκοπείς. Δεν νομίζω ότι επιτρέπεται. Δεν νομίζω. Υπάρχει νόμος για τη βιντεοσκόπηση. Πρέπει να πάρεις άδεια για να βιντεοσκοπήσεις. Ας το ψάξουμε. Γιατί εδώ μου λέει ανέβασε κανένα λίγο τα γυαλιά. Το πιάσε ο Γιάννης αμέσως. Α, σου λέει. Σε τσάκωσα, σου λέει Παρδέλη. Όχι, έτσι τα φοράει. Γιατί είναι ωραίο look. Λοιπόν, θα ποινικοποιήσουμε, λέει, τον αέρα. Τι προτιμάτε, λέει, τον τωρινό καιρό με το δροσερό άνεμο ή τα σαραντάρια που είχαμε τις προηγούμενες μέρες? Αλήθεια, κάνουμε αυτή την κουβέντα. Προτιμώ το δροσερό άνεμο και αντιμετωπίζω τα σαραντάρια γιατί είναι καλοκαίρι και θα ήθελα που φέτος πάμε καλά στις περισσότερες περιοχές, αλλά έχουμε και μεγάλες φωτιές, θα ήθελα όσο το δυνατόν περισσότερο να περιορίσουμε τις φωτιές και να μην έχουμε ανθρώπινες απώλειες. Τι είναι, τι να πίνει, ποιον αέρα να ποινικοποιήσω? Μ' ακούσατε να λέω κάτι για τον αέρα? Ο αέρας θα κάνει ό,τι θέλει. Για πάντα. Όχι, όταν δεν θα υπάρχετε εσείς, και όταν δεν θα υπάρχω εγώ, και όταν δεν θα υπάρχουν ούτε τα παιδιά μας, ούτε τα εγγόνια μας, ούτε τα δυσέγγονά μας, και όταν δεν θα μας θυμάται κανείς πάνω σε αυτή τη γη. Γιατί να ποινικοποιήσω τον αέρα? Αλλά δεν είναι θέμα. Ωραία, εγώ προτιμάω λοιπόν σαραντάρια. Τι σημαίνει αυτό? Ότι πρέπει να το υποστούν και οι υπόλοιποι? Το βάζουμε σε μια λογική. Θα αρχίσουμε δηλαδή τώρα να τσακωνόμαστε. Φύγαμε από το Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, ξέρω εγώ, ΣΥΡΙΖΑ, αριστερή, δεξή, και θα πάμε οι δροσερανεμίτες και οι σαραντάριδες? Τι είναι τούτο? Σε όπα. Ναι, θα πάω εγώ να πάρω. Έχετε δίκιο. Ξέχασα να κάνω και τη δουλειά του Δήμου. Α, γι' αυτό έτσι τα φορούσε Γιάννη, για μόδα. Άσε μας ρε Γιάννη. Και το μικρόφωνο που έχει πάνω του για μόδα το έχει. Άσε σε παρακαλώ. Να σου πω, λέει, ένα μυστικό: καφέ σε ελληνικό σε αλουμινόχαρτο και βάλει τη φωτιά. Δεν πλησιάζει κουνούπι, μυρίζει και καφές. Το είχαν αυτό με τον καφέ. Το έχω συναντήσει σε ταβέρνες. Αλλά έδιωχνε, μου λέγανε ότι είναι για τις μέλισσες περισσότερο. Δεν ξέρω αν κάνει και για τα κουνούπια. Μπορεί να κάνει. Ή να βιντεοσκοπήσει, λέει, στα γραφεία του ΟΠΕ και πρώτα τα πόμολα δεν έμειναν. Το κράτος, λέει, γιατί μας παρακολουθεί παντού, είναι νόμιμο? Ή ζούμε σε ανοιχτή φυλακή? Η εικόνα ενός προσώπου, Φόρτσα Παουκάρα, είναι προσωπικό θεωρείται προσωπικό δεδομένο. Η λήψη, αποθήκευση, δημοσίευση βίντεο χωρίς συγκατάθεση του εικονιζόμενου συνιστά επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, η οποία είναι παράνομη, εκτός και αν προβλέπεται ρητά από εξαιρέσεις του νόμου. Η καταγραφή και η δημοσιοποίηση της εικόνας της ιδιωτικής ζωής ενός ανθρώπου χωρίς την άδειά του προσβάλλει το δικαίωμα στην προσωπικότητα και την ιδιωτικότητα, δίνοντας το δικαίωμα αξίως αποζημίωση τυχής βλάβης. Η καταγραφή ιδιωτικών στιγμών ή μη δημοσιοποιημένων συνομιλιών και πράξεων με τεχνητά μέσα χωρίς δικαίωμα διώκεται ποινικά. Έχω κι άλλα, αν διαβάσω. Εντάξει, είμαστε. Η λήψη, αποθήκευση, δημοσίευση βίντεο. Εντάξει, εν πάση περιπτώσει, για να σας το πω κι αλλιώς. Εθεάθη ένας υπουργός να φοράει ένα γυαλί, το οποίο είναι αυτό της Meta, το Ray-Ban, το οποίο μπορεί να κάνει και λήψη βίντεο, να κάνει βίντεο λήψη. Δεν ξέρω αν έγραφε ή δεν έγραφε. Αν το φοράει γιατί είναι μόδα και του αρέσει, καλώς. Αν για οποιοδήποτε λόγο πατήσει το κουμπάκι του ρεκ της εγγραφής, είναι παράνομος. Το λύσαμε, το λύσαμε. Αφήστε, λέει, τα κουνούπια να τσιμπάνε ελεύθερα. Ελευθεριά στις κνύπες. Κύριε Θεοδωρή, δεν ξέρω, δει, λέει, προσοχή στο Δυτικό Νείλο. Και θα το πω κι εγώ. Είχαμε, λέει, μια φωτιά νωρίτερα και στο Στεφάνι τα ανάγρασε κοντά στην Πάρνηθα. Ευτυχώς τον πρόλαβαν. Ευτυχώς. Μάλλον μας θεωρούν τόσο ψεχασμένους ο κύριος Άκης από το Αμβούργο. Που λένε μην τους ξεχάσετε, άλλο μην πάθει υπερφόρτωση στο σύστημα. Καλό.

0: Real FM.
1: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
5: TRT 95,1 FM Stereo.
6: Μικρόφωνο Γρηγόρης Δεβάνης. Μένονται οι φωτιές σε Ρέθυμνο, Πάρο και Άνδρο εν μέσω θυελωδών ανέμων. Το επόμενο διάστημα αναμένονται ακόμη δυσκολότερες συνθήκες, προειδοποίησε σε έκτακτη ενημέρωση ο εκπρόσωπος της πυροσβεστικής, τονίζοντας ότι οι δυνάμεις επιχειρούν σχεδόν υπό μηδενική ορατότητα. 51 άτομα απεγκλώβησε το λιμενικό από τη θαλάσσια περιοχή της Πρέβελης, με τη φωτιά να έχει φτάσει στο Φοινικό δάσος. Εντολή εκένωσης δόθηκε σε 7 οικισμούς. Περισσότερα στο real.gr. Αναζωπηρώθηκε η φωτιά που είχε εκδηλωθεί την Τρίτη στην Πάρο, εκενώνονται οι περιοχές Αγκεριά, Άσπρο Χωριό και Καμάρι. Έντονη κυκλοφορία του ιού του Δυτικού Νείλου στην Αττική, διαπιστώνει ο ΕΟΔΗ. Έχει καταγράψει 35 κρούσματα και απευθύνει σύσταση για προφύλαξη από τα κουνούπια.
2: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
6: Πολύ αυξημένη στο κέντρο της Αθήνας, στη Συγκρού στο ρεύμα προς Αμαλία, στον άξονα Τσαλδάρη Ομόνια Σταδίου Σύνταγμα και σε Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού προς Καλλιρόης. Καθυστερήσεις στην Ποσειδώνο στο ύψος του Φλίσβου στο ρεύμα προς Άλιμο.
7: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
8: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο Odyssey.
7: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στη Βαρελία Κολυμπήθρες.
8: Για πότε είναι αυτά?
7: Για σήμερα.
8: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
9: Με Seajets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
10: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
8: Φτάσαμε.
7: Με Seajets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
9: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
11: Προσοχή! Σε αυτά τα βιβλία, τα γλυκά είναι μαγικά. Από την Καραμέλ, μια αληθινή ζαχαρομάγισσα που μας μαθαίνει πώς να νικάμε τις δυνάμεις του κακού με τις μαγικές συνταγές της. Η πιο γλυκομαγική περιπέτεια μόλις ξεκινά. Τα μαγικά γλυκά. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. Pediobooks.gr.
12: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, η γρασίλα ρύπανση καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
13: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγιατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας, Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. 38 λεπτά μετά τις 7 στο Real FM. Είστε συντονισμένοι. Στούντιο papakirialfm.gr. Η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Κυρία Ιωάννα, ναι, αυτό που μου γράφετε είναι. Κύριε Γιάννη, από το Ήλιον, εγώ δεν είπα όνομα υπουργού. Εγώ είπα απλά ότι αν κάποιος βιντεοσκοπεί με μέσα τελευταίας τεχνολογίας και δεν το γνωρίζουν οι υπόλοιποι, καλό είναι να μην το κάνει. Από εκεί πέρα λέω τώρα μια ιδέα. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα φιλίας. Να τους όσοι γιορτάζουν, τέλος πάντων. Χάκερ, λέει, έγινα, κυρία Ζετ. Τι να κάνω. Επιτέλους, λέει, έκανε και κάτι σωστό η UEFA. Μακάρι να το πάει μέχρι τέλους. Τι έκανε, κύριε Σταύρο? Τι έχω χάσει? Έχουμε γραμμή. Ωραία. Ο κύριος Χότζογλου είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Επιστημονικού Τουρισμού. Καλησπέρα σας, κύριε Χότζογλου, και ευχαριστώ. Τελειώνει ο Ιούλιος, μπαίνει ο Αύγουστος. Διάβαζα σήμερα ένα ρεπορτάζ που αφορούσε στις φορολογικές παραβάσεις των επιχειρήσεων σε τουρισμό, επισητισμό τον Ιούλιο, και έφρυξα μία στις τρεις, δηλαδή, από αυτές που έχουν ελεγχθεί. Φαντάζομαι τι γίνεται γενικώς, γιατί υπάρχουν και εκείνοι που δεν έχουν ελεγχθεί, μπορεί να μην ελεγχθούν και ποτέ. Και ήθελα να κάνουμε και έναν απολογισμό, να δούμε πώς μπαίνουμε στον κατά συνήθεια πιο δυνατό μήνα του καλοκαιριού.
1: Ναι. Το καλοκαίρι αυτό που διανύουμε το έχουμε χαρακτηρίσει ως το καλοκαίρι της ασυνδοσίας. Δυστυχώς πληθαίνουν οι καταγγελίες και βλέπουμε κιόλας τα αποτελέσματα όσων ελέγχουν και μαθαίνουν και γίνονται. Όχι μόνο φορολογικές παραβάσεις, αλλά παραβάσεις
0: και εργατικές, ναι, βέβαια. Ναι.
1: Εργατικής νομοθεσίας, των κρατικών συνδικών συμβάσεων εργασίας. Και το πιο άσχημα απ' όλα είναι ότι έχουμε ένα κράτος θεατή. Ένα Υπουργείο Εργασίας αμέτωπο, μια υπουργό η οποία αναλώνεται όλη την ημέρα στο TikTok, βγάζοντας βιντεάκια, προμοτάροντας διάφορα νομοσχέδια, τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με την κοινωνία. Και πηγαίνουμε με τη λεγόμενη βαριά βιομηχανία της χώρας, όπως αρέσκονται να τη λένε, τον τουρισμό και τον αυτοκινητισμό, πηγαίνουμε στον αυτόματο πιλότο. Αυτό που με ενοχλεί πιο πολύ απ' όλα είναι ότι ενώ έχουν ψηφιστεί κάποια μέτρα που είναι προς θετική κατεύθυνση, όπως η ψηφιακή κάρτα εργασίας, δυστυχώς καταφέρνουμε και αυτά τα μέτρα και τα ευτελίζουν. Για να επανέλθω όμως στο αρχικό σας, στην αρχική σας τοποθέτηση, στην εισαγωγή για τις φορολογικές παραβάσεις, εδώ τώρα θα αντιμετωπίσουμε το εξής φαινόμενο. Όταν μια επιχείρηση κλείνει με κρατική εντολή, όπως το ζήσαμε στην εποχή της πανδημίας, οι εργαζόμενοι μπαίνουν σε αναστολή συμβάσεις, αποζημιώνονται με την αποζημίωση του πιστοτού και έχουν κανονικά τα ένσημά τους. Εδώ η αναστολή λειτουργίας οφείλεται στην υπευθυνότητα του εργοδότη.
0: Σε κάποιες επιχειρήσεις έχει επιβληθεί και η αναστολή λειτουργίας. Ο λιγοήμερες, βέβαια, είναι αυτές συνήθως.
1: 48 ώρων. Εδώ λοιπόν είναι με υπευθυνότητα του εργοδότη. Εκείνος έκανε την παράμαση. Και το πρόστιμο, οι συνέπειες του νόμου είναι αυτές.
0: Και υπάρχει μετακίνηση.
1: Σε καθαρίζω ότι ο εργοδότης οφείλει να πληρώσει το προσωπικό κανονικά και να το ασφαλίσει. Και γιατί το λέω αυτό και το επισημαίνω? Γιατί μας έχει τύχει στο παρελθόν να μην πληρώνονται οι εργαζόμενοι, να μην ασφαλίζονται και για 2, 3, 4, 5 ένσημα που τους λείπουν να χάνουν το δικαίωμα στην επιδότηση ανεργίας του σημερινού μήνου. Είναι βέβαιο ότι θα δούμε και άλλα λουκέτα στην αγορά.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, τι κάνουν διακοπή? Πώς το κάνουν αυτό για τις 48 ώρες?
1: Δεν σε πληρώνει, μόνο ασφαλώς εκείνη την ώρα. Είναι κλειστά.
0: Μα είναι παράνομο όμως αυτό.
1: Είναι παράνομο, αλλά. Και να πάει ένας εργαζόμενος στην επιθεώρηση εργασίας, να το καταγγείλει. Ναι. Η διαδικασία πέρα από την ευθονοβόρα, 9 στις 10 φορές δεν βρίσκεται λύση.
0: Καλά, μετά μπορεί να έχει πρόβλημα πιθανότατα με τη δουλειά του, καταλαβαίνω τι θα μου πείτε.
1: Mm-hmm. 9 στις 10 λοιπόν δεν βρίσκεται λύση μέσω της επιθεώρησης εργασίας. Καταλήγουμε στα πολιτικά δικαστήρια, τα οποία πάνε 3 με 4 χρόνια να τελεσυνδικήσουν και δεν υπάρχει περίπτωση εργαζόμενος να πάει στα δικαστήρια για 2, 3, 5 ένσημα.
0: Σωστό. Τα οποία ένσημα όμως υποστηρίζουν. Ναι, βέβαια. Και επίσης θέλω να σας πω, επειδή το ξέρω, γιατί όλοι οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα γνωρίζουμε, το να χάσεις ένα-δύο μεροκάματα είναι λογαριασμός.
1: Βεβαίως. Βεβαίως είναι λογαριασμός. Δεν είναι αμυντή ποσότητα. Δεν πάμε για δουλειά.
0: Αυτό δεν είναι. Είναι λογαριασμός. Το καταλαβαίνεις όταν έρχεται η ώρα της πληρωμής.
1: Έτσι ακριβώς. Και κάποιος όπου είσαι 40, 50, 60, 70 ευρώ κάτω.
0: Αυτό έτσι ακριβώς. Ακριβώς. Εγώ το έχω πει αυτό και γιατί δεν θέλω να τον μπλέξω. Αλλά εμείς το καταλαβαίνουμε συνήθως στην απεργία, όταν κάνουμε μια απεργία. Πάντα στο τέλος του μήνα, ας πούμε, που ήταν, λέγαμε παιδιά, είχαμε καμιά απεργία αυτό το μήνα. Και όταν καταλαβαίναμε, ας πούμε, όπ, να τη μείωση. Εκεί καταλαβαίνεις τη διαφορά. Δεν το λέω για την απεργία, έτσι προς Θεού, που για να γίνει υπάρχει κάποιος λόγος. Αλλά θέλω να πω ότι ένα-δύο μεροκάματα είναι λογαριασμός για τους ανθρώπους, για όλους μας.
1: Βεβαίως. Και δεν ξέρουμε αν η επόμενη επιχείρηση θα έχει μικρότερο για 48 ώρες μόνο. Μπορεί να έχει παραπάνω μέρες. Σε κάθε περίπτωση, οι εργαζόμενοι και του κλάδου μας, θα μου επιτρέψετε να το πω ότι είναι τελείως αποστάτευτοι. Δεν έχουν περάσει πολλές μέρες, πολλοί μήνες, αν δεν καταλάβω, θα περίπου 2,5 μήνες, μετά την υπογραφή της μεγάλης κλαδικής συλλογικής σύμβασης εργασίας στη χώρα, αυτή του επισηπισμού, που αφορά 400.000 εργαζόμενους και περίπου 80.000 επιχειρήσεις. 2,5 μήνες μετά, κύριε Βαγδάλη, είμαστε στη θέση να θεωρήσουμε τα πρώτα στοιχεία για το αν εφαρμόζεται στην πράξη.
0: Για πείτε.
1: Ούτε στο 5% των επιχειρήσεων.
0: Πώς γίνεται αυτό?
1: Δεν την εφαρμόζουν. Αν έχει κληθεί η γενικώς υποχρεωτική, δεν την εφαρμόζουν. Έχουμε πλαφωνάρει τους μισθούς στην εστίαση από 5 έως 7 ευρώ την ώρα, ανεξαρτήτως της υπόλοιπας, και σου λένε αυτά είναι και ας αρέσει. Και μετά απορούμε γιατί δεν πάει ο κόσμος να δουλέψει στον κλάδο και γιατί έχουμε
0: χιλιάδες και νέες εργασίες. Αυτό τώρα δεν θα έπρεπε να αυταπάγγελτα η πολιτεία να επέμβει? Πρέπει ο εργαζόμενος πάλι να...
1: Όχι, δεν υπάρχει αυταπάγγελτα.
0: Α, δεν υπάρχει.
1: Πρέπει να γίνει πάλι καταγγελία από τον εργαζόμενο. Δεν υπάρχει αυταπάγγελτα.
0: Μάλιστα.
1: Δυστυχώς.
0: Ότι μόνο είπατε το 5%, ένα 5%.
1: Ναι, στην εστίαση η σύμβαση εφαρμόζεται στο περίπου στο 5% των επιχειρήσεων. Στα 10 ξενοδοχεία που έχουμε 10.550 ξενοδοχειακές μονάδες περίπου, ναι. Η συλλογική σύμβαση εργασίας ξενοδοχείων εφαρμόζεται στο 10% των επιχειρήσεων.
0: Τίποτα, αυτά είναι τα ποσοστά, είναι αστεία τώρα, δεν είναι?
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή και τα μισά να μου και 50 να μου λέγατε, θα σας πάλι το ίδιο. Αλλά θα έλεγα τουλάχιστον ένα στους δύο το εφαρμόζει εδώ. Συζητάμε για τον ένα στους 10 και αν. Ναι, εντάξει.
1: Έτσι είναι η κατάσταση
0: δυστυχώς.
1: Και γι' αυτό έχουμε και αυτή τη μεγάλη αιμορραγία στο προσωπικό.
0: Ναι. Τώρα, ο Αύγουστος που μπαίνει, με τι προσδοκίες μπαίνει και για τους εργαζόμενους, βέβαια. Και τι ελλείψεις έχουμε, διότι φαντάζομαι ότι οι ελλείψεις δεν έχουν. Δεν έχει κλείσει αυτό.
1: Όχι, δεν έχουν καλυφθεί οι ελλείψεις. Δεν βοηθήσαν οι μετακλήσεις. Το λέμε και το φωνάζουμε. Είναι η τρίτη χρονιά που επικηρύττουμε με μετακλήσεις από τρίτες χώρες να καλύψουν τα κενά. Αυτό δεν μπορεί να γίνει, γιατί δεν μας δείπει ανεδίκευτο προσωπικό. Μας δείπει άγχος σε συγκεκριμένο προσωπικό. Όπως η executive chef, τα front desk, reception, τα guest relationships, σερβιτόροι, καμαριέρες. Δεν μπορούν οι συνανθρωποί μας από το Νεπάλ, τον Μπαγκλαντές, την Ινδία, την Αίγυπτο να ανταπεξέλθουν σε αυτές τις θέσεις. Δεν παρέχουμε καλές υπηρεσίες. Παρ' όλα αυτά όμως, ο κλάδος πηγαίνει περίφημα. Θα είμαστε τα στοιχεία από την Τράπεζα της Ελλάδας. Είμαστε σε εισπράξεις ήδη 700 εκατομμύρια πάνω. Μπορεί να έχει υπολογιστεί ο Ιούνιος, ο Ιούλιος και ο Αύγουστος. Μιλάμε για στοιχεία από την Τράπεζα της Ελλάδας για το πρώτο πεντάμινο.
0: Ναι, αυτό είναι καλό για τον κλάδο και για τον τουρισμό γενικότερα, έτσι.
1: Και για την χώρα.
0: Ναι, αυτό λέω. Ναι, όταν λέω για τον τουρισμό.
1: Το θέμα όμως είναι ότι η εντατικοποίηση πάει κόκκινο. Ο μέσος όρος εργασίας αυτή τη στιγμή στον κλάδο είναι 7 ημέρο, 14 με 15 ώρες για την ημέρα. Αντιλαμβάνεσαι ότι όσοι έχουν πάει για δουλειά δεν πρόκειται να το επιχειρήσουν του χρόνου, να ξαναπάνε μετά από αυτά που έχουν περάσει φέτος. Αν δεν ληφθούν μέτρα, εάν δεν δώσουμε λύση στα προβλήματα που μας ταλανίζουν δεκαετίες τώρα, πολύ φοβάμαι ότι ο τουρισμός, έτσι όπως τον ξέρουμε στη χώρα μας, θα είναι μια γλυκιά ανάμνηση.
0: Γιατί είναι τόσο απαισιόδοξη η πρόβλεψή σας? Θέλω να πω, βλέπουμε ας πούμε και στη Μεσόγειο γενικώς, Ισπανία, Πορτογαλία, βλέπουμε ότι υπάρχουν θέματα υπερτουρισμού και τα αντιμετωπίζουμε και εδώ σε αρκετές περιοχές. Γιατί θεωρείτε ότι θα,
1: θα πάει έτσι? Γιατί ζούμε σε μια χώρα πανάκριβη, ο πληθωρισμός καλπάζει, οι εργαζόμενοι, οι επαφικά εργαζόμενοι καλούνται να επιβιώσουν 12 μήνες με ένα εισόδημα 5 έως 6 μηνών στην καλύτερη περίπτωση. Στο επίδομα ανεργίας είναι 3 μήνες μόλις. Και όσον αφορά τον κλάδο, την ανταγωνιστικότητα, πρέπει να επανασχεδιάσουμε τι σημαίνει τη ρυθμίση για την Ελλάδα. Οι ανταγωνιστές καλπάζουν. Έχουν βάλει νέες μορφές τουρισμού. Υπάρχει ο ιατρικός τουρισμός. Όταν λέω όμως ιατρικό τουρισμό, εννοώ ότι, ένα παράδειγμα, η χώρα μας κάνει περίπου 1,5 εκατομμύριο τουρίστες το χρόνο, γιατί δεν έχει τη δυνατότητα ένας νευροπαθής να κάνει μετάφραση μέσα στο πεντάστερο ξενοδοχείο που μένει. Κάτι που στα παράλια της Μικράς Ασίας συμβαίνει. Στην Ισπανία συμβαίνει. Στην Ελλάδα δεν μπορούν να έρθουν νευροπαθείς, γιατί δεν έχουν να κάνουν μετάφραση. Εμείς έχουμε μείνει στο ευόγμα ότι τουρισμός σε καλοκαίρι είναι ρακέτες, θάλασσα, ούζο και χταπόδι. Δεν είναι έτσι. Οι εκτελήξεις τρέχουν, η Κροατία ανεβαίνει, η Αλβανία ανεβαίνει, η Ισπανία ανεβαίνει. Έχουν αλλάξει τελείως την κουλτούρα του τουρισμού.
0: Βλέπετε όμως ότι στην Ισπανία υπάρχουν πολύ έντονες αντιδράσεις.
1: Πώς θα κάψα.
0: Βλέπετε, λέω, ότι στην Ισπανία υπάρχουν πολύ έντονες αντιδράσεις για τον υπερτουρισμό.
1: Προσέξτε, η αντιδράση έγινε σε αυτό που θα ζήσουμε και εμείς σε λίγο καιρό. Σε αυτό το είναι ανεξέλεγκτη δράση του καρκινώματος που λέγεται Airbnb.
0: Έβλεπα χθες ένα ρεπορτάζ με τα κουφονίσια που υποτίθεται ότι καλά πριν από 10 χρόνια ήταν αυτό, ερημονίσια πρέπει να τα λέμε, 15, που δε, σε μια παραλία δεν υπάρχει χώρος να περπατήσεις πια, όχι να βάλεις πετσέτα.
1: Πηγαίνετε, κάντε ένα ρεπορτάζ, θα σε προκαλώ με την καλή γωνία να κάνετε ένα ρεπορτάζ σε ένα πανέμορφο μέρος της χώρας μας που λέγεται Πάρτα και Πρέβεζα, τώρα το καλοκαίρι. Οι ντόπιοι φεύγουν. Φεύγουν από τον τόπο τους. Δεν αντέχουν αυτό το πράγμα. Έχουν κλείσει μέχρι και τις πιλωτές από τα σπίτια με γυψοσανίδες, τραβάνε μια παροχή νερού και ρεύματος και το κάνουν κατάλληλο.
0: Άντε, τόσο καλά. Μου έλεγε προχθές άνθρωπος από την ΙΤΕΑ, δεν έχω πάει για να είμαι ειλικρινής, ότι το σπίτι του είναι απέναντι από ένα μίνι μάρκετ και μου λέει Ιούλιο-Αύγουστο δεν μπορούμε να βγούμε στο μπαλκόνι. Γίνεται λαϊκό προσκύνημα.
1: Ναι, το συνυπογράφω, το βεβαιώνω, πείτε το πώς θέλετε.
0: Ναι.
1: Δείτε και μέσα στην Αθήνα τι γίνεται. Κοιτάξτε το παράδοξο. Αν κάνετε μια βόλτα στο ιστορικό κέντρο της πόλης, θα το δείτε γεμάτο από τουρίστες.
0: Ναι.
1: Ξέρετε πόσο τρέχουν οι πιλότητες στα ξενοδοχεία της Αθήνα.
0: Για
1: 70%.
0: Και που, α, είναι στα Airbnb δηλαδή.
1: Είναι στα Airbnb.
0: Ναι. Καλά, το Airbnb εντωμεταξύ κάνει μπαμ από μακριά στις αγγελίες, θέλω να σας πω έτσι. Δηλαδή, όποιος ψάχνει να νοικιάσει σπίτι εδώ στην Αττική, να νοικιάσει, όχι Airbnb, να νοικιάσει και παίρνει τηλέφωνο, φαίνεται από μακριά ποιο είναι Airbnb. Πρώτα απ' όλα είναι κυκλωμένα, είναι εντάξει, δεν το συζητάμε. Και παίρνεις και σου λένε νοικιάστηκε. Μα πότε πρόλαβα, αφού πριν από 2 ώρες ανέβηκε η αγγελία.
1: Και μην ξεχνάμε ότι τα στοιχεία που δώσει η Ελστάτ για το μέσο κοινή ενοικίου στην Αθήνα, έτσι.
0: Καλά,
1: για τα 50 τετραγωνικά είμαστε στα 8,5.
0: Ποια 50, 17 τετραγωνικά. Εντάξει, εδώ τώρα Ανατολική Αττική, 17 τετραγωνικά. Πού δεν ξέρω τι κάνει στα 17 τετραγωνικά. 530 ευρώ. Τι έχει.
1: Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Επειδή εγώ ζω σε μια συνοικία, σε μια γειτονιά όπου είναι πολύ κοντά η Πανεπιστημίου, μένω στην Κεσαριανή. Σα λέω ότι οι γκαστονιέρε, για φοιτητέ.
0: Ναι, δεν είναι πολυτέλεια η καρσονιέρα, τη σύσταμε. Μάλιστα. Ευχαριστώ κύριε Χοντζογλου. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Γεια σας, γεια σας. Real FM.
2: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com

0: σας. Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
1: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο ActionAid.gr.
2: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Εδώ είμαστε 5 λεπτά πριν τις 8. Μου γράφει ο κύριος Γιάννης ανεξέλεγκτη φωτιά στην Πάρο. Θα κάψει ό,τι πράσινο έχει στο νησί. Για, από την αναζωπήρωση τώρα, έτσι. Το άλλο δεν το διαβάζω, κύριε Γιάννη, και θα σας πω γιατί δεν το διαβάζω. Έχω πει ότι αν δεν γίνει κάτι, εγώ δεν ούτε προβλέψεις θα κάνω, ούτε δίκη προθέσεων. Αν γίνει, δεν μας θα τα πούμε. Αλλά εκ των προτέρων δεν το ποτέ. Τι καλή ήταν και πριν 10 χρόνια το κουφού. Ναι, το κατάλαβα, γι' αυτό είπα 15. Ότι τα 10 χρόνια είναι λίγα, γιατί ξέρω ο κόσμος πάει αρκετά χρόνια, αλλά έχω χάσει την αίσθηση του χρόνου. Τελευταία φορά που πήγα σε ενισχυτικό προορισμό διακοπές ήταν 10 χρόνια. 10 με 10 χρόνια. Πολύ καιρός, παιδί μου, αν το καλώς σκεφτείς. Πριν λέει 25 που είχα πάει, ήμασταν εμείς και εμείς. Τα κουφό, καλά, ναι. Ναι. Εν τω μεταξύ, φταίμε και εμείς τώρα, έτσι, τα μέσα εννοώ. Πού θα πάτε να, και δεν θα έχει λιγότερος κόσμος, καλύτερη ποιότητα κτλ. Όταν βλέπω τέτοιες δημοσιεύσεις, σκέφτομαι ότι είναι το πρώτο μέρος που δεν θα πάω. Αν είχα τη δυνατότητα να πάμε, πασπίζες. Γιατί μόλις το διαβάζουνε, πλακώνουν όλοι να κλείσουνε. Α, πάμε εκεί, είναι ήρεμα. Ξαφνικά όλοι μαζί πάνε σε ένα μέρος που ήταν ήρεμο. Γιατί βγάλαμε τα 5 πιο ήρεμα μέρη για αυτό το καλοκαίρι για να τα καταστρέψουμε ή να σταματήσουν να είναι ήρεμα. Θα καταστρέψουμε, καταλαβαίνετε πώς το λέω. Γιατί λέει έχεις κινητό με κάμερα, άρα το πήρες για να βιντεοσκοπείς τον κόσμο. Μπα. Ποιος το είπε αυτό? Και επίσης όταν βιντεοσκοπώ με την κάμερα του κινητού μου, φαίνεται. Γιατί το κρατάω το κινητό και στοχεύω προς το στόχο μου, εκεί που θέλω να βιντεοσκοπήσω. Αν όμως φοράω γυαλιά με κάμερα, βιντεοσκοπώ που γυρνάω το κεφάλι μου και δεν φαίνεται. Έλα Γιαννάκι μου. Έλα. Πάτησες εκεί που θα το διαβάσω αυτό. Πάτησες λέει εκεί που πονάω, Μανουλή. Έκανε εξετάσεις αίματος ο σύζυγος. Δεν έχει σημασία, δεν διαβάζω με τι βρέθηκε. Ναι, εντάξει. Ζήτησε ο γιατρός βιοψία νοτιού μυελού. Κάνει 350 ευρώ. Ζήτησε ο σύζυγος από την εργασία του 22 χρόνια στον ίδιο εργοδότη το επίδομα αδείας για την εξέταση. Ανθρώπινο το λες. Όχι μόνο δεν του έδωσε τίποτα, του αφαίρεσε και το μεροκάματο της ημέρας της εξέτασης. Παρεπιπτόντως λέει παίρνει 455 το δεκαπενθήμερο καθαρά μετά από τόσα χρόνια. Πριν 4 χρόνια έπαθα να κοπεί, έβαλα πινιδωτή, είναι οδηγός και φορτώνει, ξεφορτώνει μόνος του, ετών 60. Ένα χαρτί να πάτε από το κέντρο που έκανε την εξέταση, που να του δικαιολογεί την απουσία της ημέρας. Είναι δυνατόν να του κόβει τώρα για μία μέρα απουσία στο μεροκάματο, έχοντας πει στον εργοδότη ότι πάω να κάνω αυτό? Τι να πω, δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι να πω, αλλά είναι που θέλω να κάνω και να μπορώ να δουλέψω αυτό.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
2: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
2: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητυλινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή, 8 με 10 το βράδυ, στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT, επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητυλινέλη.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
2: Καλά μας ταξίδια.
3: Χορηγός της εκπομπής είναι...
4: Νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
5: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
6: Το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
7: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Real FM. Η ώρα είναι 8. Πολιτικές εξελίξεις.
9: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
10: Κοινωνία.
8: Οικονομία.
11: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
12: Διεθνείς ειδήσεις.
8: Αθλητικά.
12: Πολιτισμός.
13: Ηθοποιός σημαίνει φως.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
14: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
15: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Μένονται οι φωτιές σε Ρέθυμνο, Πάρο και Άνδρο εν μέσω θυελωδών ανέμων. Το επόμενο διάστημα αναμένονται ακόμη δυσκολότερες συνθήκες, προειδοποίησε σε έκτακτη ενημέρωση ο εκπρόσωπος της πυροσβεστικής, τονίζοντας ότι οι δυνάμεις επιχειρούν σχεδόν υπομηδενική ορατότητα. 51 άτομα απεγκλώβησε το λιμενικό από τη θαλάσσια περιοχή της Πρέβελης, με τη φωτιά να έχει φτάσει στο Φοινικό δάσος, ενώ δόθηκε εντολή εκένωση σε 7 οικισμούς. Μεγάλη αναζωπήρωση εκδηλώθηκε στην Πάρο σε περιοχή με διάσπαρτες οικίες και εκενώνονται οι περιοχές Αγκεριά, Άσπρο Χωριό και Καμάρι. Ελεύθεροι αφέθηκαν ο δήμαρχος και ο αντιδήμαρχος του νησιού και ακόμη δύο άτομα που αντιμετωπίζουν κατηγορίες για κακουργήματα αναφορικά με τη φωτιά που άρχισε από τον χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων. Περισσότερα στο ενικός.gr. Πυρκαγιάννη σε εξέλιξη και στην Άνδρο και στάλει μήνυμα εκένωσης των περιοχών Παλαιόπολη και Κόλυμπος. Μεγάλη εστία φωτιάς μένεται επίσης στο βαθύ Καλύμνου και οι πολίτες καλούνται να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προλέπεται αύριο σε 13 περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων η Αττική και η Κρήτη. Έντονη κυκλοφορία του ιού του Δυτικού Νείλου στην Αττική διαπιστώνει ο ΕΟΔΗ, που έχει καταγράψει 35 κρούσματα και απευθύνει σύσταση για προφύλαξη από τα κουνούπια. Την υποστήριξή της στην πρόθεση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουτέρες να συγκαλέσει νέο γύρο διευρυμένων συναντήσεων για το Κυπριακό, εξέφρασε η Βρετανική κυβέρνηση. Χιλιάδες μετανάστες φτάνουν πεζή στον Ισπανικό θύλακα Θέωτα στη Βόρεια Αφρική, αφού πήδηξαν πάνω από τον συνοριακό φράχτη που χωρίζει την πόλη από το Μαρόκο, μεταδίδει το Ισπανικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Ο επικεφαλής της πόλης καλεί την κυβέρνηση να κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
14: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
16: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
17: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
18: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
15: Την απόκτηση του Γάλλου Γκάρθ Σίλβεν Φρανσίσκο που αγωνιζόταν στη Βιλερμπάν ανακοίνωσε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός υπογράφοντας τριετές συμβόλαιο συνεργασίας. Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κάτω των 18 ετών η εθνική μας ομάδα των εφήβων ετήθηκε με 69-66 από την

0: απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο κοσμοτέ.gr.
1: Γιάννη,
2: έλα.
1: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
2: Πάλι, χθες δεν πήγα.
1: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
2: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
3: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
4: Φόρα Κράνος.
5: Φόρα Κράνος.
3: Φόρα Κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό In Style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.

είμαστε, 9 λεπτά μετά τις 8. Αχ, γράφει η κυρία Μαργαρίτα για αυτό που πάει. Ναι, δεν το είπα όμως. Γιατί το βλέπω και από το μήνυμα του Χιλίαρχου. Δεν έχω πρόβλημα να πω γι' αυτό. Η έκφραση που θα έλεγα θα ήταν για κόψιμο, όχι. Αυτό το λέω και εγώ, Χιλίαρχε. Και το Κάφρι και το Υπάνθρωποι και το. Και Λαμόγια και Κανάγιες και ό,τι θες. Τα λέω, δεν

Άσε λέει να το πω εγώ αυτό το σχόλημα. Να πάει, λέει, όχι να πάει, όχι να πάει, να πηγαίνει κάθε 14 μέρες στο γιατρό και να παίρνει άδεια για τις επόμενες 15. Πονάει κεφάλι, πονάει η μέση πολύ. Η μέση πονάει πιο πολύ από το κεφάλι κάποιες φορές. Κάποιες άλλες φορές το κεφάλι πονάει πιο πολύ από τη μέση. Σωστό. Το μαύρο χάλι να τον πονάει κεφάλι και μέση ταυτόχρονα. Και έχω και ένα σφίξιμο στο στήθος αρκετές φορές και κάποιες φορές έχει σχεδόν αίσθηση παλμών. Έχει παντέλα συχνά. Κάθρι. Του κόψαν το μεροκάματο γιατί είπε η εξέταση. Τώρα έτσι, αλήθεια λέει. Αλλά εκείνη την ώρα μου βγαίνει αυτό που μου βγαίνει να πω. Ήτανε. Γι' αυτό δεν ήθελα να το πω. Εγώ δεν είμαι ούτε υπέρ αυτού. Γιατί έτσι. Ο εργοδότης δεν το καταλάβει. Κοίτα να δεις τώρα, μην κοιτά. Στην πρώτη ευκαιρία θα τον διώξω. Θα του δώσω την αποζημίωση. Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι. Και ιδίως όταν είσαι πια. Δεν μιλάμε τώρα αν είσαι. Το νόμο, ρε παιδί μου, αλλά αν είσαι και 20 χρόνια, 22 σε μια δουλειά. Να του πεις ότι κοίτα να δεις, έχω ένα σοβαρό θέμα και πρέπει να πάω. Σοβαρό δεν είναι να κόψουμε κανένα νύχι, βγάλουμε καμιά παρανυχίδα. Και πρέπει να λείψω μια μέρα για να κάνω μια εξέταση. Δεν γίνεται να έρθω να δουλέψω. Έτσι και να σε καταλαβαίνει όλος ανθρώπινα και να σου λέει να πας. Εννοείται ότι το συζητάμε κιόλας. Και να σου πει, μη σου κόβει το μέρο. Δεν λέω για το επίδομα αδείας που ρε παιδί μου και εκεί. Αλλά άντε πες ότι ξέρω δεν τα έχει να τα δώσει όταν τα ζήτησε. Ξέρω ότι προϋπολογίζει ότι θα τα δώσει. Σε 15 μέρες, 20 που θα πάρει την άδεια του, λένε από το κάτι. Δεν τα έχει. Πόσο είναι, ας πούμε. Ένα 500 θα είναι σκάρτο. Αλλά εντάξει, δεν τα έχει. Δεν εξετάζω αυτό. Δεν είναι και υποχρεωμένος να το δώσει. Στο πλαίσιο. Αλλά αν λείψει μια μέρα από τη δουλειά και έχει ενημερώσει ότι θα πρέπει να λείψει, ρε παιδιά, γιατί πρέπει να κάνω μια εξέταση και του κόβει το μεροκάματο. Πόσο ξεφτύλα είσαι.

Ανάρτηση Γεωργιάδη. Από χτες λέει όλη η Ελλάδα ασχολείται με το εάν. Εγώ δεν είχα πει το όνομα, αλλά αυτό εντάξει. Εάν πράγμα τα γυαλιά που φορούσα στη Λίμνο χθες και στη Λέρο προχθές ήταν τα μέτα δύο Ray-Ban. Η κριτική από τους αριστερούς έχει ξεπεράσει κάθε όρο λογικής υποκρισίας. Πώς τώρα είναι σαν φορά τα γυαλιά αυτά και να γράφω παράνομα τους ανθρώπους, λένε. Μα καλά, δεν σέβονται υπουργός στα προσωπικά δεδομένα. Πάμε λοιπόν με τη σειρά. διότι η υποκρισία έχει τα όρια της. Τα γυαλιά είναι δικά μου. Τα αγόρασα νομίμως για όσους ενδιαφέρονται, κοστίζουν 600 ευρώ και τα διάλεξα από νόμιμο κατάστημα διότι μου αρέσουν. Ναι, είναι τα μέτα δύο. Πρώτον, τα γυαλιά αυτά είναι συμβατά με το GDPR, διότι η εταιρεία προσέθεσε ένα λαμπάκι σε ευκρινέ σημείο και όταν ο χρήστης καταγράφει αυτό ανάβει. Έτσι, κανένας δεν μπορεί να καταγράψει κάποιον κρυφό με αυτά τα γυαλιά. Ο κατασκευαστής έχει φροντίσει επιπλέον αριθμίσει έτσι στο λογισμικό του, ώστε αν κάποιος χρήστης προσπαθήσει να καλύψει το λαμπάκι, να σταματάει εγγραφή. Άρα, μυστική και παράνομη εγγραφή με αυτά τα γυαλιά δεν γίνεται. Γράφει, λέει, κι άλλα δεν στα γράφω γιατί πονάνε πολύ ακρότερου. Γιατί να πονέσουν, δεν κατάλαβα. Μεταξύ μας πάντως, Ray-Ban. Εξίσου ωραία χωρίς κάμερα και πιο φθηνά από 600 ευρώ έβρισκε άνετα. Γιάννη, μεταξύ μας. Εγώ ας πούμε 600 ευρώ δεν θα δίνω ποτέ για γυαλιά. Εντάξει, εκείνος είναι υπουργός, έχει τη δυνατότητα, τα δίνει, το λέει κιόλας με γεια του με χαρά του. Όταν κάποιος 600 ευρώ παίρνει για να ζήσει το μήνα. Αλλά τέλος πάντων έχει σημασία. Είδες, λαϊκίσα τώρα. Το κατάλαβες. Λοιπόν, αλλά έχει Ray-Ban συγκλονιστικά γυαλιά πολύ πιο φτηνά χωρίς κάμερα. Άκου τι σου λέω. Αν σου αρέσουν τα γυαλιά με την κάμερα, τα παίρνεις όχι για το σκελετό, για την κάμερα τα παίρνεις. Μην παραμυθιάζεσαι. Μην παραμυθιάζεσαι. Επίσης θέλω να σου πω κάτι. Δεν ξέρω αν ανάβει λαμπάκι, προφανώς για να το λέει ο κύριος Γεωργιάδης θα ανάβει. Πίστεψέ με, δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι αν κάποιος με τραβάει με γυαλιά θα το πάρω χαμπάρι. Ή ότι αν είμαι σε έναν εξωτερικό χώρο θα δω ένα λαμπάκι να ανάβει. Άσε ρε Γιάννη τώρα, εντάξει, είπαμε. Ότι προφανώς η εταιρεία για να το λέει θα έχει πάρει τα μέτρα της, θα τα έχει πάρει. Κάτι λέει πρέπει να γίνει και με τον κλάδο της ενημέρωσης. Όλη η επαγγελματική κλάδη εξελίσσεται λίγο πολύ, αλλά πάτος λέει νούμερο 109 στον κόσμο, δεν υπάρχει άλλος επαγγελματικός κλάδος τόσο χάλια. Ακόμα και στο πρωτόκολλο λέει του ΙΚΑ δεν είναι 109 στον κόσμο να κάνετε συνεταιρισμούς, έτσι λένε τα γεγονότα. Τι συνεταιρισμούς και τι απλάμε. Ειδήσεις, νομίζω. Και η Κατερίνα λέει πόσο χαίρομαι που σας ακούω κύριε Παρδάλη με χαλαρή μουσική. Καλοκαιράκι, τι να βάλουμε. Αυτό λέει που βλέπω είναι ότι όλα έγιναν λεφτά συνυφασμένα με κακία λύσα και φθόνο. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Έχουν έρθει και ερωτήματα για τον κύριο Μητρόπουλο, αλλά έχουμε πολλά να συζητήσουμε. Με τον καθηγητή, 8.30 είπαμε μετά τους τίτλους. Δεν έχω καμία απορία, Γιάννη. Πίσω από ότι έχω απορία, εγώ δεν ανέφερα καν όνομα υπουργού. Άμα ψάξει, κάποιος το βρίσκει. Και γιατί να κάτσω να διαβάσω την ανάρτηση, δεν το κατάλαβα. Εγώ απλά αναρωτιέμαι για ποιο λόγο ένας υπουργός αφορά γυαλιά με κάμερα. Όπως είπες και εσύ, το κινητό μου τραβάει βίντεο και μου στείλες και ένα μήνυμα ότι αν λέει κρυφτό, μου γράψες, αν κρυφτό θα είμαι εν δυνάμει, ότι θα είμαι εν δυνάμει παράνομος, παράνομος θα είμαι. Και άκου και το πιο ωραίο, το κινητό μου όταν τραβάει βίντεο δεν ανάβει λαμπάκι. Αλλά εγώ έχω ένα κινητό όταν είχα το 50 ευρώ. Οπότε... Και τι έχει πάρει ρε Γιάννη γυαλιά με κάμερα. Δεν έκανα, εγώ δεν μίλησα για επίδειξη νεοπλουτισμού. Είπα ότι ένα ζευγάρι των 600 ευρώ για μένα είναι πάρα πολύ ακριβό ζευγάρι. Τι θες να σου πω. Προσωπικά, όποιος και να μου λέγει ότι έχει πάρει ένα ζευγάρι πολιτικό των 600 ευρώ χωρίς να έχει πρόβλημα με τα μάτια του, γιατί ο σκελετός δεν βελτιώνει τα προβλήματα στα μάτια, οι φαγοί τα βελτιώνουν, θα το θεωρούσα πρόκληση. Λυπάμαι που το λέω. Τι θα κάνουμε τώρα. Ανησυχία λέει δεν προκάλεσε η επίθεση με δρόνους σε δεξαμενό πλοίο στην Αίγυπτο, πολύ νότια της Κρήτης. Πολύ νότια, κύριε Κώστα.
Καλά, κοιτάξτε, τα παρακολουθούν τώρα όλα αυτά. Δεν είναι ότι τα παρακολουθούν. Αλλά πιστέψτε με, αν υπήρχε ανησυχία έτσι όπως το λέτε. Λοιπόν, για την UEFA, ναι, συμφωνώ με το μήνυμα που στείλατε πριν. Είδα τώρα την, νωρίτερα είδα την είδηση. Αποφάσισε, οι 55 ομοσπονδίες μέλη της UEFA αποφάσισαν να μποϊκοτάρουν το παγκόσμιο κύπελλο αν η FIFA προχωρήσει με το σχέδιο που έχει γνωστοποιήσει για τη δημιουργία εταιρείας, η οποία θα είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση των εμπορικών δραστηριοτήτων, τηλεοπτικές μεταδόσεις, χορηγίες, έκδοση εισιτηρίων, αδειοδότηση και των διοργανώσεων, παγκόσμιο κύπελλο συλλόγων ανδρών και γυναικών. Έταξη είναι τώρα που πάει να το κάνει κτήμα το Ινφαντίνο τη FIFA. Πάει να την κάνει κτήμα του και να βγάλει και. Κερδίζει ό,τι κερδίζει, να βγάλει και παραπάνω φράγκα και να βγάλουν και ιδιώτες επενδυτές προφανώς. Αλλά αν η UEFA συνολικά μποϊκοτάρει, εκεί θα αρχίσει να έχει ενδιαφέρον. Λέω, νομίζω. Α, τα γυαλιά λέει θα τα φορώ, οπότε μην ανησυχείτε άδικα. Πέρα από το ότι μου αρέσουν αισθητικά, τα θεωρώ και μέσω προστασίας. Αν κάποιος ξεπεράσει τα όρια απέναντί μου και τεθεί ζήτημα της ασφάλειάς μου, θα υπάρχει καταγραφή των γεγονότων. Α, έτσι. Μήπως να βάλουμε και κάμερες όλους τους αστυνομικούς που δεν έχει κολλήσει τελικά στο Συμβουλίο της Επικρατείας, για να υπάρχει και καταγραφή των γεγονότων και να ξέρουμε τι γίνεται σε περιπτώσεις που δεν ξέρουμε. Λέω, μήπως. Γιατί ψιλοβλακία είναι να φοράει υπουργός κάμερα και να μην μπορούν να φορέσουν οι αστυνομικοί. Αλλά αν πει ο υπουργός είναι ένας, η αστυνομική είναι πολύ κόστος. Γιάννη, τα χόρτα εγώ τα τρώω βρασμένα, να ξέρεις. Ομά όχι. Κυρία Άννα, έχω κάτι καλά, διόξινα. Γιατί χώνεψη. Κάτι μου λέει ότι δεν χωνεύεται. Όχι τρόφιμο, αλλά τι να κάνω τώρα. Άρα τα γυαλιά τα πήρε ο υπουργός για να τα ενεργοποιήσει σε περίπτωση που κινδυνεύσει. Εντάξει. Αύριο εντωμεταξύ θα πάει στη Βουλή να δώσει, να ενημερώσει για το πρόγραμμα αυτό για την παχυσαρκία που έκοψε την επιδότηση, σταμάτησε την επιδότηση η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουν μείνει άνθρωποι του προγράμματος προλαμβάνω που παίρνανε το φάρμακο, ένα φάρμακο, δεν ξέρω ποιο είναι. Όχι, ξέρω μάλλον ποιο είναι, μην το πω λάθος, φοβάμαι. Μουτζάρο μου, κάτι τέτοιο, ένα τέτοιο φάρμακο. Και έχουν πάρει μόνο τις δύο πρώτες δόσεις. Έχει κοπεί επειδή δεν έχει λεφτά και θα πάνε, λέει, από λεφτά του Υπουργείου, αλλά ακόμα δεν έχουν πάει. Και δεν έχουν πληρωθεί ούτε οι φαρμακοποιοί που δίναν το φάρμακο τσάμπα. Γιατί είναι ακριβό αυτό, έχει 200-300 ευρώ, ξέρω εγώ πώς έχει. Και δεν ξέρουν ούτε οι φαρμακοποιοί πότε θα πάρουν τα λεφτά για τα φάρμακα που έχουν δώσει, ούτε οι άνθρωποι που μπήκαν στην αγωγή που έχουν πρόβλημα, όχι επειδή τρώνε, ας πούμε, ανεξέλεγκτα, έχουν παθολογική παχυσαρκία, που δεν ξέρουν πότε θα πάρουν την επόμενη δόση που θα έπρεπε να την έχουν πάρει. Είναι 6-7 δόσεις νομίζω και έχουν κολλήσει τις δύο και αύριο θα δοθούν εξηγήσεις. Αλλά παίρνουν γυαλιά των 600 ευρώ. Καλά είναι. Ρε, καλά είναι. Τώρα που το λες, έχω μια κάμερα των 15-20 ευρώ. Της πλάκας είναι, δεν είναι τίποτα φοβερό. Όχι, 15-20 παραπάνω, κάνα 50 ευρώ θα κάνει. Δεν είναι αυτές οι GoPro, αυτές είναι ακριβές. Που έχει όμως, είχε και ένα κοιτάκι που την έβαζες πάνω σου σαν στυλό. Καταλάβατε τι εννοώ. Μπαίνεις στην τσέπη. Δεν ξέρω αν τραβάει. Δώρο μου την είχαν κάνει. Δηλαδή δεν ξέρω την ποιότητα, αυτό εννοώ. Δεν έχω κι εγώ πάνω μου για λόγους ασφάλειας. Και άμα αυτά πατά το κουμπάκι. Αυτές γιατί δίνουν τέτοιες. Για αρχή στους αστυνομικούς που είναι φτηνές. Δεν είναι ανάγκη, ρε παιδί μου, να είναι high definition 4K. Ας δώσουν κάτι πιο απλό. Να ξέρουμε όταν πυροβολούν. Να βλέπουμε το βίντεο και να τις φορτίζουν άμα τις φορέσουν. Γιατί άμα είναι να τη φοράς και να μην ανοίγει, δεν είναι καλό πράγμα. Ναι. Έχει δίκιο όμως, γιατί τότε που ήταν, που τον χτύπαγε ο άλλος που δεν τον ακούμπησε καν ή από τις κάμερες, δεν φάνηκε. Το βρήκα.
έβλεπε μουντιάλ για αυτό τον πικίδα, επειδή φοράνε οι διαιτητές. Έλα, αυτό είναι. Φοράγαν οι διαιτητές, σου λέει, έτσι ήταν όλα. Άρε, Φαντίνο, τι μας έκανες. Εγώ, moving the goalpost, γιατί? Τι απαντήθηκε? Για μένα δεν απαντήθηκε τίποτα. Άδικο γιατί έχω? Εγώ είπα ότι δεν ξέρω γιατί ένας υπουργός πρέπει να φοράει γυαλιά, να φοράει γυαλιά με κάμερα. Δεν κατάλαβα. Γιατί έχω άδικο? Και σου ξαναλέω, δεν δέχομαι να ζω σε μια χώρα που ο υπουργός έχει κάμερα πάνω του για την ασφάλειά του και δεν μπορούν να έχουν κάμερα πάνω τους οι αστυνομικοί για την ασφάλεια όλων μας. Δεν κατάλαβα, δεν είναι δικαίωμά μου? Δεν ψηφίζω εδώ? Δεν φορολογούμε? Άρα μπορώ να το λέω. Αυτά. Υπενθυμίζω, μετά το τραγούδι που θα βάλουμε, μετά τους τίτλους, Αλέξης Μητρόπουλος. Α, βάλουμε ένα τραγουδάκι τώρα? Γιατί έχει πολλά μηνύματα, αλλά να αρχίσω τώρα να τα διαβάζω. Τι ξεκινά να διαβάζεις? Αυτό λέει που γίνεται στη Βουλή με τις κρυφές τροπολογίες που περνάνε στην αναθεώρηση είναι προκαλά. Δεν είναι αυτό. Δεν υπάρχουν κρυφές τροπολογίες. Τροπολογίες είναι όλες, δεν είναι κρυφές. Ότι περνάνε τροπολογίες άσχετες, άσχετα νομοσχέδια, συνέβαινε πάντα. Δεν είναι, λέει, κοινωνικός αυτοματισμός, ούτε είναι να ψοφήσει κατσίκα του γείτονα, αλλά είναι ρουλάδες, λέει, της Βουλής. 16 μισούς το χρόνο παίρνουν και δυο λευκά τα φρόνου τους, μάλιστα, και θέλουν και μπόνους και επίδομα πετσέτας για να αλλάζουν το ποτήρι το νερό. Ναι. Εννοείται. Ξέρετε τι είναι να πηγαίνει στο ποτήρι να μην χυθεί το νερό? Μπόνους, λέει, που δύναται να φτάσει έως και το 15% των ετήσιων αποδοχών. Αυτός, λέει, που έλεγε ότι το υπουργείο δεν πληρώνεται και βάζει την τσέπη του. Ναι, τι τραγούδι, μάλλον.

0: Real FM.
1: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε?
2: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
1: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
2: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
0: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρε smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησε τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
3: Έλα, πού είσαι?
4: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
3: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
4: Έλα εδώ, δεξιά.
3: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
4: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
3: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
4: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
3: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
5: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το
6: TRT 95,1 FM Stereo.
7: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
8: 52-12.000 Υπουργείο Υγείας.
9: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
10: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
12: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Μάχες με νέα πύρινα μέτωπα δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις σε Ερέθυμνο και Πάρο. Μηνύματα του 112 εστάλησαν διακαινώσεις σε 10 οικισμούς. Επιχειρούμε σχεδόν υπομηδενική ορατότητα, δήλωσε εκπρόσωπος της πυροσβεστικής, προειδοποιώντας για ακόμη δυσκολότερες συνθήκες στο επόμενο διάστημα. 51 άτομα απεγκλώβησε το λιμενικό από τη θαλάσσια περιοχή της Πρέβελης, με τη φωτιά να έχει φτάσει στο φοινικό δάσος. Περισσότερα στο real.gr. Αναζωπηρώθηκε φωτιά που είχε εκδηλωθεί την Τρίτη στην Πάρο. Εκενώνονται περιοχές Αγκεριά, Άσπρο Χωριό και Καμάρι. Έντονη κυκλοφορία του ιού του Δυτικού Νείλου στην Αττική, διαπιστώνει ο ΕΟΔΗ. Έχει καταγράψει 35 κρούσματα και απευθύνει σύσταση για προφύλαξη από τα κουνούπια.

0: Εδώ είμαστε, 34 λεπτά μετά τις 8. Στο αληθινό ραδιόφωνο είστε συντονισμένοι πάντα. Βράδυ Πέμπτης, 30 Ιουλίου. Και στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο κύριος Αλέξης Μητρόπουλος, ο εργατολόγος. Καλησπέρα, κύριε καθηγητά.
1: Καλησπέρα κύριε Παρδάλη, αγαπητέ Μάνο, ευχαριστώ. Καλησπέρα
0: εγώ στους ακροατές
1: και ακροάτριες του σταθμού.
0: Λοιπόν, σας καλέσαμε κύριε Μητρόπουλε, υπάρχουν βέβαια και ερωτήματα ακροατών, θα τα δούμε στη συνέχεια. Να πάμε λίγο να δούμε κάποια θέματα της επικαιρότητας που είναι πολύ σημαντικά και εσείς μπορείτε να μας βοηθήσετε σε αυτά. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα έχουμε μια τοποθέτηση του κυρίου Στουρνάρα υπέρ του νόμου Τσίπρα Κατρούγκαλου, αλλά δεν είναι το μόνο που έχει κάνει ο κύριος Στουρνάρας, γιατί τις τελευταίες ημέρες έχει κάνει δύο δηλώσεις, μία για το μέλλον των συντάξεων, η μία εξ αυτών, που εντάξει, δημιουργούν ένα ζήτημα.
1: Είπα, η πρώτη δήλωση, κύριε Παρδάλη, ανησύχησε πολύ κόσμο, μάλιστα ενδιαφερθήκανε και ξένα και Ινστιτούτα, όταν ο κεντρικός τραπεζίτης λέει ότι οι δημόσιες συντάξεις κατά λέξη με τα ποσοστά αναπλήρωσης που παρέχουν δεν θα καλύπτουν τις απαιτήσεις του κόσμου και βεβαίως δεν θα δίνουν αξιοπρεπή διαβίωση, και το είπε αυτό σε συνέδριο επαγγελματικών ταμείων, είναι ένα. Και το άλλο, ρωτήθηκε για τη 13η σύνταξη αν πρέπει να επαναβληθεί ο θεσμός αυτός που για 70-80 χρόνια ήταν μόνιμος θεσμός στο ελληνικό συνταξιοδικό σύστημα. Και είπε θα ήταν τρέλα. Δηλαδή έχουμε δηλώσεις του κεντρικού τραπεζίτη που έχουν ανησυχήσει, ξέρετε, και τον κόσμο. Να πούμε βεβαίως ότι ο κύριος Στουρνάρας ήταν υπουργός οικονομικών όταν το 2012, ήταν Νοέμβριος του 12, Νοεμβρίου του 12, επί υπουργίας του κυρίου Στουρνάρα, οικονομικών ήταν τότε, νομίζω ήταν ταυτόχρονα και τουρισμού, που καταργήθηκαν τα δώρα με τον νόμο 4093 του 12. Τώρα, για το 2012 που καταργήθηκαν ολοσχερώς τα δώρα των συνταξιούχων και των δημοσίων υπαλλήλων, υπήρχε ένα σκεπτικό, και ότι εμείς όλοι μας, οι περισσότεροι Έλληνες συνταξιούχοι και δημοσίοι υπαλλήλοι, ποτέ δεν αποδέχτηκαν την αιτιολογία της κατάργησης, της ολοσχερούς κατάργησης του Αγίου Δισκοπότηρου των συνταξιουχικών δικαιωμάτων. Έτσι θεωρούνται τα δώρα, κύριε Παρδάλη.
0: Ναι.
1: Αλλά να έρχεται το 2026. Το 2026, 12 τα κατήργησε επί υπουργίας του καταργήθηκαν, με 14 χρόνια μετά. Και να λέει θα ήταν απόλυτη τρέλα να επαναβιώσουν τα δώρα, όταν οι συντάξεις έχουν λαϊλατηθεί. Οι κύριες συντάξεις έχουν με τα μνημόνια χάσει το 60% της αξίας τους. Οι επικουρικές του ίδιου και τα εφάπαξ. Να έρχεται ο κεντρικός τραπεζίτης το 2026, που υποτίθεται έχουμε εξέλθει των μνημονίων, έχουν χάσει τόσα χρήματα οι συνταξιούχοι. Του δόθηκε το 2026 μια αύξηση 2,4% μεικτά, καθαρά 1,6, 1,7. Με πληθωρισμό γενικό, κύριε Παρδάλη, 4% και πάνω, 3,5%. Και με πληθωρισμό τροφίμων, 5%. Δηλαδή έχουν χάσει και το 2026 οι συνταξιούχοι, λόγω της διαφοράς μεταξύ ονομαστικής αύξησης, είπα 2,4 μεικτά για όλο το 2026, και σε σχέση με τον πληθωρισμό και τον γενικό και τον ειδικό των τροφίμων. Το να έρχεται και να λέει θα είναι απόλυτη τρέλα να επαναβιώσει η 13η σύνταξη, θεωρώ δεν έχει βάση και πρέπει να αναθεωρηθούν αυτοί οι σχεδιασμοί. Επαλαμβάνω, υποτίθεται έχουμε βγει από τα μνημόνια, έχουν ματώσει οι συνταξιούχοι, έχουμε πέσει στην αγοραστική δύναμη, συναγκομαχάμε με τους Βουλγάρους και τους Ρουμάνους, ενώ όταν μας έβαλαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και με την έξοδο υποτίθεται τα μνημόνια, θα είμαστε στην Ευρωζώνη, θα μπορούσαμε να αγοράζουμε τα προϊόντα μας, θα έχουν ισχύει συντάξεις και μισθοί. Άρα λοιπόν εδώ είναι μια συζήτηση και έχει στεναχωρήσει πολύ κόσμο ο κύριος κεντρικός τραπεζίτης με τις δύο δηλώσεις, με απόσταση χρονική ενός μηνός.
0: Ναι, τώρα να κάνω μια ερώτηση, κύριε Μητρόπουλε. Μήπως αυτή η δήλωση ότι θα ήταν τρέλα για τη 13η σύνταξη εντάσσεται σε ένα πλαίσιο, βγαίνει στη ΔΕΘΑ Πρωθυπουργός, ανακοινώνει τη 13η σύνταξη και αμέσως λειτουργεί στο θυμικό. Κοίτα, πάει κόντρα και στο Στουρνάρα. που έλεγε ότι είναι απόλυτη τρέλα. Α.
1: Αυτό ήταν το, θα ήταν το εκταίο, ξέρω, και τις δικές σας ευαισθησίες.
0: Καταλάβατε αυτό τώρα, γιατί
1: αυτό, είναι, αυτό ήταν το
0: είναι και ο καλός και ο κακός αστυνομικός, περνάει από το μυαλό μου, δεν ξέρω, δεν μπορώ να πω.
1: Μία περίοδο που παίζει ισχυρά, το παίζει σε εισαγωγικά, δηλαδή ακούγεται ισχυρά ότι η κυβερνητική κύκλη αλλά και ο πρωθυπουργός συζητάνε σοβαρά την επαναβίωση των δώρων και ειδικότερα της 13ης σύνταξης, να έρχεται ο κεντρικός τραπεζίτης δύο μήνες πρώτης ΔΕ, πρώτων πιθανών εξαγγελιών και για το θέμα αυτό του κ. Πρωθυπουργού, και να λέει θα είναι τρέλα, μακάρι να λειτουργήσει ανάστροφα, όπως το είπατε. Δηλαδή, να πει ο πρωθυπουργός, άρε στουρνάρα, αυτά σε σχηματικά, σε εισαγωγικά, ναι. Εσύ είπες όχι, εγώ το δίνω, τη δίνω στους συνταξιούχους. Αυτό είναι το εκταίο, το καλοδεχούμενο, το προσδοκόμενο και το καλοδεχούμενο.
0: Ναι. Δεν ξέρω, θέλω να το δούμε και πώς θα λειτουργήσει.
1: Τώρα, αυτό που είναι στο τραπέζι για τους ακροατές, γιατί ξέρω ότι ο Real ενημερώνει με ειδικούς επιστήμονες και άλλους συναδέλφους μου και λοιπά, και σωστά, σωστή ενημέρωση. Αυτό που είναι στο τραπέζι και σίγουρο είναι ένα τρακοστάρικο που θα δοθεί το Νοέμβριο.
0: Αυτό ψηφίστηκε κιόλας, πάει τελείως.
1: Ψηφισμένο, ναι. Νομοθετημένο, ψηφισμένο, νομοθετημένο και εξειδικευμένο με ηλικιακούς κόφτες, με περιουσιακά εισοδηματικά, εισοδηματικά κυρίως, με συνέπεια από 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχων να πάρουν το τρακοστάρικο 1.740.000. Δηλαδή, και από αυτό το τρακοστάρικο, κύριε Παρδάλη, 800.000 θα μείνουν απ' έξω, ενώ συνταξιούχοι.
0: Ναι.
1: Επαναλαμβάνω για τους ακροατές μας, 1.740.000 θα πάρουν από τους συνταξιούχους και οι συνταξιούχοι σήμερα είναι 2.534.000. Άρα λοιπόν και αυτό με τους ηλικιακούς κόφτες, με τα εισοδηματικά κριτήρια θα το στερηθούν. Θα μου πείτε κάποιοι έχουν και μεγάλες συντάξεις, αλλά όλοι έχουν απώλειες. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που επίσης ακούγεται είναι ότι αντί για τη 13η σύνταξη θα διευρύνει τα κριτήρια, θα καταργήσει τους ηλικιακούς κόφτες και θα πάρουν όλοι το τρακοστάρικο ή θα το αυξήσει κατά 100 ευρώ, θα το κάνει 400 και θα το διευρύνει, δηλαδή θα απαλείψει τους κόφτες. Αλλά σε δύο μήνες θα το ξέρουμε, σε 1,5 μήνα σε λιγότερο θα ξέρουμε στις 5 Σεπτέμβρη τι θα εξαγγείλει για τους συνταξιούχους μας και για τις άλλες κοινωνικές κατηγορίες ο κύριος Πρωθυπουργός.
0: Σωστά, σωστά. Λοιπόν, το ένα θέμα λοιπόν είναι αυτό, θα δούμε τώρα. Εσείς δεν ξέρω αν έχετε πληροφορίες για το τι άλλο μπορεί να επικοινωνήσει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ.
1: Ξέρω, γνωρίζω. Πληροφορούμε ότι θα προτείνει κάτι για την εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων. Είναι ένας ιδιότυπος φόρος επί των συντάξεων που θεσπίστηκε δυστυχώς με το πρώτο μνημόνιο το 2010 επί κυρίων συντάξεων και επικουρικών το 2011. Έχουμε 2026. Αυτό τον φόρο επί των συντάξεων κάθε χρόνο τον πληρώνει συνταξιούχοι περίπου 1 δισεκατομμύριο. Δηλαδή το 2026 μόνο από την ΕΑΣ τον φόρο του 10 επί των συντάξεων, οι συνταξιούχοι το 26 θα χάσουν 1 δις.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ενώ λέμε βγήκαμε το μνημόνιο, όχι μόνο παίρνουν τις αυξήσεις που πρέπει για να καλύψουν την αγοραστική τους δύναμη, αλλά χάνουν κιόλας. Να πούμε ότι μόνο το 2026 οι συνταξιούχοι θα πληρώσουν, θα χάσουν 2,5 δις από το 6% υπερυγείας που πληρώνουν όλοι οι συνταξιούχοι και 1 δισεκατομμύριο από την εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων που πληρώνει 500.000 συνταξιούχων κάπως μεγαλύτερης σύνταξης. Δηλαδή το 2026 αντί να πάρουν συνταξιούχοι κάτι από αυτά που τους πήραν θα πληρώσουν 3,5 δις για δύο εισφορές. Την εισφορά υπερυγείας 2,5 δις και την εισφορά υπερεάς 1 δις. Αυτά πρέπει να τα ξέρει ο κόσμος. Και ξέρω, το λέω δεύτερη φορά, τις δικές ευαισθησίες και συναδέλφους σας στο Real, να ξέρει ο κόσμος ότι το 2026 από δύο εισφορές επί των συντάξεων 6% υπερυγείας που πληρώνουν όλοι ανεξαρτήτως συνταξιούχοι, ακόμη και αυτοί οι οποίοι έχουν πεθαμένους συζύγους, δηλαδή μια χείρα πληρώνει 6% για τη σύνταξη χειρίας ένα ορφανό πληρώνει από την ορφανική σύνταξη 6% από την σύνταξη της ορφανίας. Δηλαδή μιλάμε η απόλυτη τραγωδία και η απόλυτο εμπέγμας. Υπ' αυτή την έννοια θεωρώ ότι και το δικό σας ραδιόφωνο και όλος ο όμιλος έχει συμβάλει με ενημερώσεις και εκλαϊκεύσεις τέτοιων θεμάτων, αλλά είναι οξύμορο το 2026 οι συνταξιούχοι αντί να παίρνουν κάτι τι από αυτά που τους πήραν να έχουν και μείωση του εισοδήματος κατά 3,5 δις, επαναλαμβάνω οι κατηγορίες που ήδη προανέφερα.
0: Μάλιστα. Να δούμε λίγο τώρα, κύριε καθηγητά, το νομοσχέδιο για τα επαγγελματικά ταμεία.
1: Να πούμε τι είναι το επαγγελματικό ταμείο, κύριε Παρδάλη, για την ενημέρωση των πολυπληθών ακροατών σας. Εδώ και 25 χρόνια, με πίεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το αναδιατυπώνω, με ενθάρρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Τεχνοδομής, λόγω του ότι βλέπανε τον ερχομό ενός δημογραφικού που κάποιες κυβερνήσεις θα τον διεξέλθουν, θα τον περάσουν με μεγάλη ένταση, όπως η δική μας χώρα θα περάσει το δημογραφικό αφού έχουμε κατάρρευση γεννήσεων τα τελευταία χρόνια, εφεύραν και βρήκαν και πρότειναν αντί για τον πρώτο πυλώνα της δημόσιας και επικουρικής σύνταξης, δηλαδή της υποχρεωτικής δημόσιας ασφάλισης, να συσταθεί και ο λεγόμενος δεύτερος πυλώνας, όπου θα απουσιάζει το κράτος, όπου θα απουσιάζουν οι εργοδότες και θα συνεισφέρουν μόνο οι εργαζόμενοι σε ένα ταμείο που τα χρήματά τους μπορούν να τζογάρονται, δηλαδή να παίζουν στα χρηματιστήρια και στο real estate και να δίνει ένα συμπλήρωμα σύνταξης ή εφάπαξ σε αυτούς οι οποίοι μπορούν πέραν από τις εισφορές στη δημόσια ασφάλιση να συνεισφέρουν και στο ειδικό ταμείο, ΤΕΑ, Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης. Είναι ο λεγόμενος δεύτερος πυλώνας που δεν έχει σχέση με τον δημόσιο πυλώνα αυτόν τον οποίο λέμε του ΕΦΚΑ, που είναι κατοχυρωμένος από το Σύνταγμα και δίνει την κύρια, την επιχουρική ασφάλιση, το ΕΦΑΠΑΞ και άλλες παροχές. Άρα λοιπόν τώρα τι γίνεται. Η κυβέρνηση κατέθεσε ένα νομοσχέδιο για την ενσωμάτωση σχετικής οδηγίας όπου όσοι μπορούν, κυρίως σε ΔΕΚΟ, με υψηλούς μισθούς, σε τράπεζες με υψηλούς μισθούς, σε υπουργεία με συμπληρωματικά επιδόματα, θα μπορούν να συνεισφέρουν πέρα από τις κανονικές εισφορές του στο δημόσιο σύστημα, θα συνεισφέρουν και σε ένα ειδικό σύστημα, το συμπληρωματικό, τον δεύτερο πυλώνα, για να πάρουν μετά από κάποια χρόνια, με τις προδιαγραφές του Ταμείου και του Νόμου, να πάρουν συμπληρωματική σύνταξη ή συμπληρωματικό εφάπαξ. Αυτό όμως είναι μια δεύτερη δυνατότητα για αυτούς που μπορούν να συνεισφέρουν, να δίνουν και δεύτερες εισφορές στο συγκεκριμένο ταμείο. Επαναλαμβάνω, εδώ απουσιάζει το κράτος, εδώ απουσιάζουν οι εργοδότες, μπορούν κάτω από κάποιες συμφωνίες με τους εργαζόμενους τους στις τράπεζες, στις ΔΕΚΟ, όπου υπάρχουν υψηλοί μισθοί, να συνεισφέρουν και εργοδότες, αλλά δεν θα είναι υποχρέωσή τους. Άρα λοιπόν δημιουργείται μια δεύτερη ταχύτητα, ο δεύτερος πυλώνας, όπου όποιοι μπορούν και βεβαίως κάνουν και κάτι άλλο με τον νόμο που προτείνει η κυρία Κεραμέως. Θα μπορούν αυτά τα ταμεία να είναι συγκοινωνούντα δοχεία με τις ελεύθερες ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες, τις ιδιωτικές. Θα μπορούν με ένα θεσμό, το θεσμό της φορητότητας. Θα μπορείς δηλαδή να μεταφέρεις τα δικαιώματά σου από το ΤΕΑ, από το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης, στον δεύτερο πυλώνα, σε μια ασφαλιστική εταιρεία να μεταφέρεις τα δικαιώματα. Να πηγαίνεις ή να φεύγεις. Το τέλος λοιπόν υπάρχει μια συμπληρωματική σύνταξη, ένα συμπληρωματικό εφάπαξ, αλλά επαναλαμβάνω, λείπει το κράτος, λείπουν οι εργοδότες, συνεισφέρουν οι εργαζόμενοι, φορολογούνται με ένα ειδικό καθεστώς και παίρνουν την σύνταξη του εφάπαξ με συγκεκριμένες προδιαγραφές και προϋποθέσεις. Αυτό προωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό προωθεί η κυβέρνηση, αυτό προωθούν 12-15 κυβερνήσεις τώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κυρίως είναι ένας θεσμός παράλληλος με την δημόσια ασφάλιση που τον αμφισβητεί και εμείς στη θεωρητική της συγγραφής του ασφαλιστικού και εργατικού δικαίου θεωρούμε ότι αυτός ο θεσμός, ο δεύτερος πυλώνας, απαξιώνει την δημόσια, παραδοσιακή, υποχρεωτική κατά το Σύνταγμα ασφάλιση.
0: Μάλιστα. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τι θα γίνει.
1: Θα έχουμε εξελίξει σε αυτό, διότι υπάρχει μεγάλη πίεση. Κυρίως οι περισσότερες κυβερνήσεις, κύριε Παρδάλη, στην Ευρώπη ερμηνεύουν το δημογραφικό ή προσπαθούν να λύσουν ή να αντιμετωπίσουν το δημογραφικό με δύο τρόπους, με τρεις τρόπους. Πρώτο, αυξάνοντας τα όρια ηλικίας. Θα έρθει και στην πατρίδα μας αυτό. Αμέσως μετά τις εκλογές φαίνεται ένας από τους πρώτους νόμους.
0: Στα 70, λέτε.
1: Η αύξηση των ορίων ηλικίας. Τούτη βδομάδα στη Γερμανία ψηφίζεται νόμος όπου οι σημερινοί 30-40 Γερμανοί θα βγαίνουν στα 70. Λίγους μήνες στη Δανία ψηφίζεται νόμος όπου οι σημερινοί 30-40 Δανέζες θα βγαίνουν στα 69. Υπάρχουν και 5-6 άλλες χώρες στην Ευρώπη, Σλοβακία, Σλοβενία, Τσεχία, Μολδαβία, Εστονία, που έχουν ψηφίσει αντίστοιχους νόμους, που οι σημερινοί 30-40 πολίτες τους θα βγαίνουν πάνω από τα 69. Άρα λοιπόν, η πρώτος μηχανισμός αντιμετώπισης του δημογραφικού είναι αύξηση των ορίων ηλικίας. Ο δεύτερος μηχανισμός είναι, κύριε Παρδάλη, η μείωση των συνταξιοδοτικών δαπανών, όπου μείωση συνταξιοδοτικών δαπανών είναι αυτό που λέμε, μείωση των συντάξεων, ή πάγωμα των αυξήσεων. Και το τρίτο είναι αυτό το οποίο νωρίτερα εξηγήσαμε στην εξαιρετική σας εκπομπή, ότι δηλαδή θα δημιουργείται και ένας παράλληλος πυλώνας δίπλα στο υποχρεωτικό από το Σύνταγμα, από τα συντάγματα του σύστημα, ένας αεραγωγός ιδιωτικοποίησης, κεφαλαιοποίησης, απαξίωσης του δημόσιου ασφαλιστικού συστήματος, για να μπορεί μια ελίτ των ασφαλισμένων και των εργαζομένων που κατέχει χρήματα, έχει καλύτερους μισθούς, μπορεί να πληρώνει παραπάνω εισφορές, να έχει συμπληρωματικό σύνδρομα εξυντάξεως μέσα από το συμπληρωματικό αυτόν πυλώνα. Έτσι, αυτές είναι οι μεθοδεύσεις και οι μηχανισμοί, αυτά γίνονται και βεβαίως χαίρομαι που στην δική σας εξαιρετική εκπομπή, ξέρετε πόσο σας τιμώ, δείξαμε αυτά τα θέματα, διότι ο λίγων αναλύσκεται η επιστήμη πρωτίστως, δεν λέω η δημοσιογραφία, γύρω από αυτά τα θέματα τα οποία θα απασχολήσουν τις κοινωνίες, με δεδομένο ότι περιμένουμε και τεχνικές αλλαγές στον χώρο της εργασίας, μαζική αντικατάσταση και υποκατάσταση χεριών και μυαλών από την τεχνική νοημοσύνη και από τις νέες τεχνολογίες στην παραγωγή και στις υπηρεσίες.
0: Λίγη υπομονή, κύριε καθηγητά, για σύντομες διαφημίσεις και να επιστρέψουμε για να πάμε λίγο και στα ερωτήματα. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Real FM.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής RAE.
2: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ευφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από το ράδιο Πρέβεζα στους 93, τον Energy του Αγρινίου στους 94,2 και τον Giga FM των Ιωαννίνων στους 105,4. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.
4: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Ο κύριος Αλέξης Μητρόπουλος. Κύριε Μητρόπουλε, ερωτήσεις.
5: Μάλιστα.
4: Διάρκεια λύσης σπουδών 1983-1987, λήψη πτυχίου το 91. 100 μέρες παράλληλης ασφάλισης που συμπίπτουν με τα έτη σπουδών αφαιρούνται από την εξαγορά. Εάν υπάρχουν ένωσμα...
5: Ναι. Αυτά αφαιρούνται από την εξαγορά. Κάνουμε προσπάθεια όλο να συμπεριληφθούν και να μην χάνεται κανένα από την εξαγορά. Δυστυχώς η πρακτική είναι αυτή. Χρειάζεται κατά την δική μας άποψη για αυτό το θέμα που ρωτάει ο ακροατής ή η ακροάτρια μια νομοθετική ρύθμιση. Προσφέρεται τον τελευταίο καιρό, γίνονται κάποιες επιδαυσιλεύσεις κάποιου είδους τροποποιήσεις σε αυτά τα ζητήματα. Πρέπει να λυθεί νομοθετικά διότι ο ΕΦΚΑ δεν αναγνωρίζει αυτό που ζητάει ο ακροατής ή η κυρία ακροάτρια.
4: Μάλιστα. Εάν λέει υπάρχουν ένσημα το 88-91 δεν αφαιρούνται γιατί τα έτη σπουδών είναι 4 ανεξάρτητα πότε έγινε η λήψη πτυχίου.
5: Βεβαίως, ανεξάρτητα πότε έγινε η έλλειψη. Αυτό είναι, αυτό είναι.
4: Ναι. Λοιπόν, μισό λεπτό. Γιατί έχουν έρθει πολλά μηνύματα και προσπαθώ τώρα κι εγώ ένα-ένα να τα εντοπίσω. Λοιπόν, τι θα γίνει, λέει...
5: Συγγνώμη, ναι. Τι θα γίνει...
4: Όχι, λέει εδώ ένας ακροατής από εκείνους που έχουν πάρει σύνταξη, που προσπαθούν να πάρουν σύνταξη, αλλά πληρώνουν μήνα-μήνα την εξαγορά για να μπορέσουν να συμπληρώσουν το χρόνο. Είναι μια αδικία τώρα αυτό.
5: Είναι μια αδικία αυτή και αυτό αντιμετωπίζεται. Είναι μια αδικία, αντιμετωπίζεται πάντως το θέμα. Δηλαδή πληρώνουν ακριβώς τι συμβαίνει με τον ακροατή. Έχει κάνει αίτημα εξαγοράς και πληρώνει μήνα-μήνα.
4: Πληρώνει μήνα-μήνα για να μπορέσει να συμπληρώσει το... για να πάρει τη σύνταξη. Γιατί δεν μπορεί να τα πληρώσει όλα μαζί.
5: Εντάξει, εδώ είναι μια πρακτική του ΕΦΚΑ που αδικεί τη συγκεκριμένη κατηγορία. Αφού έχει δηλώσει και έχει τη δυνατότητα το ΕΦΚΑ κατά νόμο να του παρακρατεί τμήμα τη σύνταξη σε μηνιαία βάση, κατανότατο και 50 και 60 ευρώ, γιατί δεν του δίνει την σύνταξη, αφού πια έχει κάνει αίτημα εξαγοράς, έχει δηλώσει πόσους μήνες θέλει να εξαγοράσει, έχει αρχίσει να γίνεται περικοπή ένα μήνα, τι άλλο θέλει ο ΕΦΚΑ. Εδώ απαράδεκτη πρακτική, αν όντως συμβαίνει. Αν έτσι όντως συμβαίνει.
4: Λέει εδώ ένας φίλος, και να φανταστεί, λέει κανείς, ότι οι συνταξιούχοι περιμένουν σχεδόν παρακαλώντας για χρήματα που τους ανήκαν και τους τα πήραν τελείως παράνομα και ληστρικά για τη 13η σύνταξη.
5: Είναι απαράδεκτο. Είπαμε ότι εδώ είναι ό,τι πιο ντροπιαστικό, και να βγαίνουν και αυτές οι δηλώσεις τώρα. Τους πήρανε τα δώρα το 12 γιατί τους είπαν πάτε πλάτη να βγούμε από τα μνημόνια. Το σκεπτικό η αιτιολογική έκθεση της κατάργησης των δώρων των συνταξιούχων το 2012 ήταν ότι θα σας κάνουμε την περικοπή, την κατάργηση, για να αντιμετωπίσουμε μάλιστα το μεσοπρόθεσμο των ετών 13-16. Αυτή η δικαιολογία ήταν. Πέρασε το μεσοπρόθεσμο, ήρθε το τρίτο μνημόνιο, βγήκαμε κατά τον έναν κυβερνήτη, τον κύριο Τσίπρα, το 18, κατά τον άλλον, τον σημερινό, βγήκαμε το 19. Από το 18 και το 19 έχουν περάσει 5 και 6 χρόνια, 7. Τι άλλο θέλουν από τους συνταξιούχους, οι κυβερνήσεις, τι άλλο θέλουν? Και γι' αυτό είπαμε ότι στενοχώρησε πάρα πολύ τον κόσμο των συνταξιούχων, ότι είναι τρέλα το αυτονόητο. Κύριε Παρδάλη, αγαπητοί ακροτές, είναι τρέλα να ζητάω ο συνταξιούχος σήμερα, όταν ο μέσος συνταξιούχος, ένας που ήταν συνταξιούχος το 10 και είναι συνταξιούχος τώρα ή κληρονομητού, κατά μέσο όρο έχουν χάσει από τις περικοπές και τα δώρα 50.000 ευρώ. Κάποιοι έχουν χάσει και 100. Κατά μέσο όρο
4: γιατί
5: 50.000 ευρώ.
4: Γιατί οι κληρονόμοι δεν μπορούν να τα διεκδικήσουν αυτά.
5: Κάποιοι κληρονόμοι μετά το θάνατο και το 11μηνο των αναδρομικών και... δικαιούνται να δει με κάποιες παραγραφές.
0: TRT 95,1 FM Stereo.
6: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδένεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.

ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

Με τις ματιές σου εμένα ποτέ σου δεν θα με τρελάνεις. Όποια κι αν είσαι, τους πόθους